0: Γιορτές, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
4: Ελωμάς χαρτί υγείας 2,99. Σάιος όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδος 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μια νέα επιστημονική μελέτη σχετικά με τον παγετώνα της αποκάλυψης στην Ανταρκτική φέρνει στο φως εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις, οι οποίες διέφευγαν έως σήμερα από την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας. Το φαινόμενο εντοπίζεται στην Ανταρκτική με την πλειονότητα των δονήσεων να συγκεντρώνεται στο θαλάσσιο μέτωπο του συγκεκριμένου παγετώνα. Πρόκειται για τον διαβόητο παγετώνα της αποκάλυψης, η πιθανή κατάρρευση του οποίου απειλεί να ανεβάσει την παγκόσμια στάθμη της θάλασσας. Έως σήμερα η πλειονότητα των καταγεγραμμένων παγετωνικών σεισμών προερχόταν από τη Γροιλανδία. Εκεί οι σεισμοί είναι μεγάλου μεγέθους, συγκρίσιμοι ακόμα και με τις πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας, με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται εύκολα από το παγκόσμιο δίκτυο σεισμογράφων. Μάλιστα, στη Γροιλανδία παρουσιάζουν εποχική διακύμανση με κορύφωση στα τέλη του καλοκαιριού, φαινόμενο που εντείνεται τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της ταχύτερης υπερθέρμανσης των πολικών περιοχών. Η ανίχνευση αυτών των σεισμών στον παγετώνα της αποκάλυψης προσφέρει ένα νέο πολύτιμο εργαλείο στους επιστήμονες. Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ωκεανού πάγου και στερεού φλοιού στο σημείο θεμελίωσης επαφής τους θεωρείται κομβική, καθώς μπορεί να δώσει απαντήσεις για τα όρια μηχανικής σταθερότητας του παγετώνα και να περιορίσει τις μεγάλες αβεβαιότητες που υπάρχουν σήμερα στις προβλέψεις για την άνοδο της στάθμης των θαλασσών τους επόμενους αιώνες.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 4 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1682. Ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη στον οποίο δόθηκε το όνομά του. 1888. Ο George Eastman πατεντάρει το πρώτο φωτογραφικό φιλμ και το κατοχυρώνει με το όνομα Kodak. 1939. Μία ημέρα μετά την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ολλανδία και το Βέλγιο δηλώνουν ουδετερότητα. 1958. Στην Ελλάδα η αστυνομία ανακοινώνει ότι οι Teddy Boys θα κουρεύονται με την ψηλή. 1973. Μαζικός αντιχολερικός εμβολιασμός σε πολλές περιοχές της χώρας εξαιτίας της εμφάνισης κρουσμάτων στη γειτονική Τουρκία. 1974. Παραπέμπονται σε πειθαρχικά συμβούλια όλοι οι πανεπιστημιακοί που συνεργάστηκαν με τη Χούντα.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
6: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Το στάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεών του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης γιόρτασε το Πασόκ τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει βολές τόσο κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Δέσμευση για λιγότερους φόρους και επαναφορά 13ης σύνταξης. Το αμερικανικό σχέδιο για στραγγαλισμό της Ιρανικής οικονομίας μέσω του αποκλεισμού των εξαγωγών πετρελαίου και του μπλόκου στην παράκαμψη των κυρώσεων γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί από την Τεχεράνη, λένε στο Reuters τρεις υψηλόβαθμες Ιρανικές πηγές. Εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας έπληξε τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT της OpenAI, Claude της Anthropic, Gemini της Google, Grok της X και άλλες υπηρεσίες AI.
2: Δόσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με κεφαλιά του τα μπόρδα από σέντρα του Λιβάη Γκαρσία, ο προβληματικός Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τη θαυμάσια νίκη Βόλου, που είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδας. Στην Ελλάδα, ο Τζαμαϊκανός διεθνής επιθετικός Λέον Μπέιλι, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων και έρχεται με την προσδοκία να δώσει εμπειρία, ποιότητα, λύσεις και αριθμούς σε γκολ και ασίστ στο παιχνίδι της ομάδας του. Πάνω από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν το παρόν στο μάτς με τον Έστω για το κύπελο, με την ένωση να τους ευχαριστεί για τη στήριξη και την εντυπωσιακή τους παρουσία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του ΠΑΟΚ για τον εκλεκτό της επιθετικής γραμμής με το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρντ να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του δικεφάλου, χωρίς ωστόσο να είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζεται. Ο Γερμανός Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ για να διευθύνει τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο ΆΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Super League.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Elliot Page δήλωσε ότι η έβρεση του κατάλληλου ρόλου έχει αποδειχθεί δύσκολη διαδικασία, καθώς αποκάλυψε ότι δεν έχει καταφέρει να βρει έναν ακόμη καλό ρόλο μετά τη συμμετοχή του στην Οδύσσια. Η ταινία κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούλιο και ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει κάποια άλλη δουλειά. Ο ηθοποιός του The Umbrella Academy, ο οποίος δήλωσε δημοσίως ότι είναι trans το 2020, είπε ότι ελπίζει να συνεχίσει να εργάζεται ως ηθοποιός. Αναπολώντας την εμπειρία του από τα γυρίσματα της ταινίας Inception του Christopher Nolan το 2010, ο Page θυμήθηκε ότι ένιωθε άβολα με τον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα όμως που έχει αποδεχτεί την πραγματική του ταυτότητα, αισθάνεται ότι βρίσκεται στο ιδανικό σημείο για να κάνει την καλύτερη δουλειά του. Διακοπές στη Μύκονο κάνει ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος εθεάθη να κάνει βόλτα στα σοκάκια του νησιού το βράδυ της Τετάρτης. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, που άλλωστε έχει πολλάκις εκφράσει δημοσίως την αγάπη του για την Ελλάδα και επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας, φωτογραφήθηκε να περπατά σε έναν από τους πιο πολυσύχνα στους δρόμους του νησιού, με τον ίδιο να ποζάρει ευδιάθετος και χαμογελαστός. Ο Ζαν Πολ Γκότια εμφανίστηκε με casual look φορώντας μαύρο παντελόνι, σκούρα γκρι μπλούζα, ένα jean jacket και κλειστά μαύρα παπούτσια.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Με τις σκέψεις σας ξυπνώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Χαμογελώ γιατί ήδη παίρνω τα πρώτα μηνύματα, τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα Ρινούλα, καλημέρα στο ημεροβίγλι, καλημέρα Κατερίνα. Καλώς τα παιδιά τα όμορφα, τους πρωινούς τύπους και τις πρωινές τύπισες. Νάτο το ραντάρ, καλημέρα. Νάτος ο συμπέθερός μου από τη Σύρο. Νάτος ο Τζανής, η κυρία Πίτσα, ο Δημήτρης, ο Γιάννης, η Ελένη. Χαμός, καλός χαμός και σήμερα αυτήν εδώ την Παρασκευή που ο μήνας έχει 4. 4 Σεπτεμβρίου 2026. Για να σας καμαρώσω, για να σας δω, να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Να ξεκινάμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε την ημέρα μας σε όλα τα νησάκια μας, από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Καλώς το να, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στα παιδιά, στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Για να τσεκάρω. Μου έχει στείλει φωτογραφία ο Νίκος από τις περιπολίες. Νάτο το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας, δεν μπορώ να εντοπίσω σε ποιο σημείο βρίσκεται. Ξέρω όμως ότι και σήμερα τα παιδιά θα είναι στο δρόμο και θα κάνουν περιπολίες. Γιατί και σήμερα, παιδιά, η κατάσταση λίγο δύσκολη είναι. Έχουμε βοριαδάκι. Έχουμε αυτή την κατάσταση, τέλος πάντων, που ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιάς. Εξαράκι και σήμερα, βοριάς. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ, στη γρότα της Νάξου. Σας περιμένω λοιπόν. Να θυμίσω ότι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, κοντά μας είναι οι καλύτεροι. Είναι οι καλύτερες επιχειρήσεις της Νάξου. Είναι οι καλύτεροι άνθρωποι με τις πιο καλές υπηρεσίες, η κάθε μία στον τομέα της, όπως ο φούρνος Λαγογιάννη, όπως το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μίλε της Νάξου, όπως τα σούπερ μάρκετ My Market, όπως τα αυγουλάκια τα φρέσκα, τα αγνά από την πτηνοτροφική Νάξου, όπως το φραγκόσικο, ένα από τα καλύτερα, τα πιο όμορφα εστιατόρια, και όχι μόνο εστιατόριο στην Άξο, στην Άξο, στο Φιλότι κιόλας, στα ημιωρινά.
1: Γιατί κι εσύ παιδί σου μια φορά. Ναι, το ξέρει ο ουρανός.
0: 7 ταμποφοράκια μου λέει ο Νίκος τώρα. Με διορθώνει και καλά κάνει. Να το και το γειτονάκι μου από το λιμάνι του Πειραιά. Το γειτονάκι μου εδώ στην Άξο, αλλά τώρα είναι στον Πειραιά. Άντε να ξεμπερδεύουμε σιγά σιγά, να κατηφορίζεις πάλι. Τα πλοία που φεύγουν και λες να μπεις μέσα και δεν το κάνεις. Άντε μπράβο, γιατί και εσύ μας λείπεις. Άντε ξεμπέρδευε εκεί πέρα με τις δουλειές και μετά αυτά. Άντε κατέβα κάτω. Έλα κατέβα κάτω και η αυλή σου είναι πανέμορφη. Καλημέρα Γιώργη.

Λοιπόν, για να τσεκάρω ή μάλλον όχι, για να καλημερίσω λίγο τους φίλους μας που μας ακούνε και που έχουν ξεκινήσει ήδη τη δουλειά τους. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά της Καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, στα σώματα ασφαλείας, στους εκαβίτες, στις εκαβίτισες. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, σε όλους όσοι βρίσκεστε στο δρόμο. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα και μέρα με την ημέρα θα γίνονται ακόμα καλύτερα. Βέβαια, μετράμε αντίστροφα, 4 ο μήνας σήμερα. Μετράμε αντίστροφα για να ανοίξουν και τα σχολεία. Μα τι ωραία που μας τα είπε η κυρία Κρητικού χθες. Τι όμορφα που μας τα είπε για το σχολείο, το Εσπερινό Γυμνάσιο που ξεκινάει φέτος εδώ στην Άξο. Παιδιά, να μην ξεχνιόμαστε, οι εγγραφές ξεκίνησαν από την πρώτη του μήνα. Πηγαίνετε λοιπόν να κάνετε την εγγραφή σας, πάρτε τηλέφωνο να ενημερωθείτε. Εσείς οι οποίοι δεν προλαβαίνετε να πηγαίνετε στο σχολείο το πρωί, στο γυμνάσιο, είτε είστε στα σχολικά σας χρόνια, είτε έχουν περάσει, σιγά μην έχουν περάσει τα σχολικά σας χρόνια, σε όποια ηλικία και να βρίσκεστε. Όταν κάποιος θέλει κάτι πολύ, μπορεί να τα καταφέρει. Καλημέρα σε όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σιγά σιγά αναλαμβάνουν, ξεκινάνε, είναι στο πόστο τους. Καλή δύναμη, καλή εκπαιδευτική χρονιά. Λοιπόν, πάμε, 8 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Για να τσεκάρω λίγο, να στείλω ευχές σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, σε αυτούς που έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Τι λέει εδώ? Αγίας Ερμιώνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, προφήτου Μωυσέως Θεόπτου και Αγίου Οκεανού Μάρτυρος. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Ερμιώνη, γιορτάζει ο Μωυσής και η Μωυσία, η Ροζαλία γιορτάζει επίσης, η Ρόζα, ο Οκεανός και η Οκεανία, γιατί υπάρχει και αυτό το όνομα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 57 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 19 και 50. Η Σελήνη 22 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε την ονομαστική σας γιορτή έχετε σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Θα τα μαρτυρήσω όλα σε λίγο. Θα δω ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα από το φατσοβιβλίο.

φιλενάδα μου η Σύση μου λέει εδώ στην Κόρονο που έχω βάλει ραδιόφωνο, το έχω βάλει λέει τέρμα, ακούει όλη η γειτονιά, έτσι μπράβο για να ξυπνούν τα αίματα. Καλημέρα Σύση, καλημέρα στην Κόρονο, καλημέρα στην Ορεινή Νάξο, στην Κομιακή, στο Σκαδό, στη Μέση, πολύ μεγάλη καλημέρα στην Απείρανθο, στο Φιλότη, στο Δανακό, στην Κεραμωτή, σε όλα τα υπέροχα χωριά της Νάξου, σε όλους τους υπέροχους ανθρώπους της Νάξου. Σύση μου, έτσι και ακόμα πιο δυνατά, άμα μπορείς δηλαδή τραγούδα και εσύ, έτσι να μα ξυπνήσουν όλοι. Άντε μπράβο, άντε μπράβο.

Τέρμα το ράδιο, παιδιά. Τέρμα, τέρμα. Να και το καφεδάκι το ωραίο εδώ στα χέρια του Ραντάρ. Για κάτσε να τσεκάρω για να δω λιγάκι. Είναι φούρνο Λαγογιάννη. Εντάξει, ωραία. Θα ξυπνήσει, Ραντάρ μου, μια χαρά. Και μια ωραία γλάστρα μπροστά. Α, ωραία. Ωραία παράθυρα βλέπω έχετε στη δουλειά. Είναι αυτό. Είναι ευάερο, ευήλιο, μια χαρά. Ο καφές Λαγογιάννη, εννοείται. Ωραίος ο καφές Λαγογιάννη. Είναι δυνατόν τώρα. Μα ξυπνάς, βρε παιδί μου, το πρωί. Πηγαίνεις στο φούρνο, Λαγογιάννη. Λες μια καλημέρα, σου λένε 15. Σου δίνουν τον καφέ σου. Βλέπεις εκεί και τα ωραία τα καλούδια. Να πάρεις ενέργεια, να ξυπνήσεις όμορφα. Φούρνος Λαγογιάννη, τι σε ζητάμε τώρα. Ο καλύτερος, ε. Το λέτε κι εσείς.

Λοιπόν, εδώ έχω καταπιαστεί με τα μηνύματά σας. Τα διαβάζω όλα, προσπαθώ να απαντήσω σε κάποια. Ξαναλέω, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας, με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Πολύ μεγάλη καλημέρα θα στείλω στις κυρίες μου. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη μαμά Ελένη, στο Φιλότη. Και στη φίλη μου τη Μάρο, στην κυρία Αγγελική Σιδερή, Αντώνη. Πολύ μεγάλη καλημέρα, Δεσποινούλα, φιλοτίτησα, και ένα ωραίο κίτρινο τριαντάφυλλο βλέπω μπροστά μου τώρα. Μα δεν σου είπα, εγώ θα τον φτιάξει στον κήπο. Καταπληκτικό, ξέρεις εσύ. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη, τη φιλοτίτησα. Στην κυρία Μαρία, την κυρία Κούλα, την κυρία Μαρίνα, την κυρία Μαρούσα. Την κυρία Κυριακή, την Νικολέτα, τη Συριανή. Πολύ μεγάλη καλημέρα και στους φίλους μου στο Γαλανάδο, το Σταμάτη και το Στέλιο.

0: Λοιπόν, για να δούμε, ποιοι έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά για να τους στείλουμε ευχές, να τους ευχηθούμε. Ο Γιώργος, η Μαρία, ο Μάριος, βλέπω εδώ στο Facebook, ο Νικόλας, ο Στέφανος, ο Γεράσιμος και η άλλη Μαρία έχουν τα γενέθλιά τους. Χρόνια σας πολλά και καλά. Υγεία, παιδιά, υγεία. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Λοιπόν, στα 15 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, σε λίγο θα δούμε τις καιρικές συνθήκες. Να δούμε πώς θα τα πάμε με τον καιρό. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει και κάτι σε σχέση με χθες. Να σας υπενθυμίσω όμως, θα κάνει ζέστη, η αλήθεια είναι αυτή. Θα έχουμε βόρειους ανέμους, η αλήθεια είναι αυτή. Η έντασή τους θα φτάσει τα 6 και τοπικά 7 μποφόρ, η αλήθεια είναι αυτή. Και οι καιρικές συνθήκες έχω να σας μεταφέρω μέχρι και την Τετάρτη που μας έρχεται. Για ακούστε τώρα αυτό όμως.
1: Ναι, ανοίγουν πάλι το θέατρο. Θες να πάμε?
2: Πρέπει να φύγω. Θα είσαι καλά?
1: Ναι. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Αλήθεια, σε ευχαριστώ.
2: Χαίρομαι που μιλήσαμε. Έστω και αν αυτά που είπαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενα.

εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Μου λείπει η μουσική πολύ, αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.
1: Εμείς οι άνθρωποι, αν βρούμε αφορμή για να μονιάσουμε, να ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Ήθελα να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι όλο ολόκληρο. Η σωτηρία της ψυχής, ένα τραγούδι που πρωτοτραγουδήθηκε, το ακούσαμε από την Άλκης της πρώτο ψάλτη. Εδώ το ερμηνεύει η Μαρίζα Ρίζου για τις ανάγκες της σειράς Μαέστρο, αν θυμάστε, αν τη θυμάστε, σχετικά πρόσφατη. Ένα υπέροχο τραγούδι, σε ταξιδεύουν αυτά τα τραγούδια. 19 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έλα παιδιά να δούμε τις καιρικές συνθήκες. Για να δούμε Παρασκευούλα σήμερα, 4 ο μήνας. 6 μποφόρ βόρεια ανεμή, 29 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Ο ουρανός θα είναι καθαρός μόνο το απόγευμα, θα ψιλοσυννεφιάσει. Μέχρι εκεί όμως, γιατί αυτό θα κρατήσει λίγο. Σάββατο στις 5 του μήνα, 30 βαθμοί Κελσίου, αύριο δηλαδή.
2: Είναι πολύ.
1: Με βόρειους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και με καθαρό ουρανό επίσης. Την Κυριακή στις 6 του μήνα, 6 Σεπτεμβρίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία κι άλλο, 34 βαθμοί Κελσίου, πάμε για μπάνιο. Με βόρειους ανέμους, 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με πεντακάθαρο ουρανό. Τη Δευτέρα, βλέπω εδώ κάτι περίεργα, κάτι παλαβά, κάτι αυτά, κάτι... ξέρω. Ναι, 35 άρι, παιδιά, στη θερμοκρασία, 35 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ, τοπικά 5. Καθαρός ουρανός, πεντακάθαρος και πολλά κουνούπια. Την Τρίτη βλέπω, άκου τώρα. Από το 35άρι της Δευτέρας πάμε στο 29άρι της Τρίτης. Με βόρειους ανέμους και πάλι 5 και τοπικά 6 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Την Τετάρτη 28 βαθμοί Κελσίου, βόρειοι άνεμοι, 5 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Τώρα οι μετεωρολόγοι λένε τα δικά τους. Λένε ότι θα είναι άστατος ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ή μάλλον όχι άστατος, διπρόσωπος. Θα σας τα πω όλα σε λίγο.

0: Η Τάνια Τσανακλίδου από τα παλιά με τον φίλο του, με τον φίλο της, σε στίχους του Τάκη Καρνάτσου και μουσική του Γιάννη Σπανού. Έχω ανοίξει το σεντούκι και σήμερα και νομίζω ότι τον παούλο καλέ, τον παούλο με τα παλιά, και νομίζω ότι αυτό καλό μας κάνει γιατί θυμόμαστε τραγούδια τα οποία πραγματικά τα αγαπήσαμε πάρα πολύ. Είμαστε στα 22 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα δούμε και το σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Περίτω να σας πω ότι πρωταγωνιστούν οι ειδήσεις που σχετίζονται με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με τις εξαγγελίες του Έλληνα Πρωθυπουργού, τις οποίες περιμένουμε, πώς και πώς. Ο Μητσοτάκης αναφέρεται ότι θα εξαγγείλει στην ΔΕΘ 12 μέτρα που θα απλώνονται μέχρι τις εκλογές. Και υπάρχουν σκέψεις για τις κάλπες τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου.
1: Αν μ' αγαπάς, αν με θυμάσαι.
0: Μια συγκινητική στιγμή διάσωσης από το Νεπάλ. Είδατε, παιδιά, τι έγινε στο Νεπάλ, ε. Δύο εργάτες βγήκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά τις πλημμύρες. Υπάρχει στο διαδίκτυο το βίντεο με την συγκινητική στιγμή της διάσωσης. Αναμένεται να ληφθούν κάποια μέτρα, σχεδιάζεται μάλλον να ληφθούν κάποια μέτρα για να πέσουν οι τιμές και τα ενοίκια. Όλο αυτό έχει να κάνει με το στεγαστικό ζήτημα. Ο καιρός, ο οποίος είναι διπρόσωπος σήμερα, με ζέστη, βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, σε κάποιες περιοχές της χώρας θα χτυπήσει 35 υδρά.

Η Δημητρούλα είναι εξαιρετική, είναι καταπράσινη. Θα στη στείλω σε φωτογραφία, ραντάρ. Η Δημητρούλα είναι μια γαρδένια, παιδιά, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι καταπράσινη. Την προσέχω σαν τα μάτια μου. Την έχω σε σημείο, έχω διαβάσει τα πάντα για τις γαρδένιες, παιδί μου. Μπήκα μέσα, μόλις μου κάναν δώρο, μου κάνανε μια γαρδένια. Ωραία γαρδένια, πολύ ωραία. Έχει φουντώσει, έχει μεγαλώσει, έχει άλλο πράγμα, σου λέω. Λουλουδάκια δεν έχει τώρα. Αλλά που θα πάει, θα βγάλει και λουλουδάκια.

αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας. Να θυμίσω ότι κοντά μας είναι οι καλύτεροι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι φροντίζουν με πολύ προσωπικό κόπο αλλά και με πολύ αγάπη και πάθος για αυτό που κάνουν, να σερβίρουν κάθε μέρα στο τραπέζι μας φρέσκα φρεσκότατα αυγουλάκια. Αναφέρομαι στους ανθρώπους της πτηνοτροφικής Νάξου. Αναφέρομαι σε αυτά τα αυγά τα οποία τα γεννούν κοτούλες, οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες και μάλιστα κυκλοφορούν εδώ στην Νάξο. Στα ιδιόκτητα κτήματα της εταιρείας, της επιχείρησης στο Αγερσανή, στον Άγιο Αρσένιο, εκτρέφονται αυτές οι κοτούλες, είναι ελευθέρας βοσκής, είναι πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής. Λαμβάνουν συμπληρωματική διατροφή, όμως, προσοχή μεγάλη παιδιά, από ζωοτροφές φυτικής μόνο προέλευσης. Πιστοποιημένα λοιπόν τα αυγουλάκια με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο Κέλυφος, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα και στην Άξο και στην Αθήνα. Φροντίστε να τα βρείτε, θα τα βρείτε εύκολα, θα τα βρείτε και στα My Market, παιδιά. 4 σημεία αναφοράς εδώ στην Άξο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τι τρώμε.

0: εαυτό μου.
1: Δυτικές συνοικίες επίσης από τα παλιά.
0: Σε μπαρ και σε μοτέ.
1: Θα πάω σε διαφημίσεις αμέσως μετά. Θα επιστρέψω. Καλημέρα Ειρήνο Παρασκευούλα, καλημέρα Θανάση. Καλημέρα στη φίλη μου την Ξανθούλα και στον άλλο το φίλο μου τον Μανώλη.
0: Σε μπαρ και σε μοτέλ, για να πιστώ πως σε ξεπέρασα.
1: Στην κυρία Κούλα, στον κύριο Νικηφόρο.
0: Παράδεισο,
1: στην κυρία Κατερίνα.
0: Μάθα όταν σε χάσα. Σε μπαρ και σε
1: μοτέλ. Ο καλός χαμός και σήμερα το πρωί. Με ραδιόφωνο συντροφιά. Γιατί το ραδιόφωνο ενώνει, παιδιά. Τα έχουμε πει αυτά. Εδώ είμαστε κάθε πρωί, συναπαντιόμαστε, τα λέμε μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν οι τσούπρες, οι σαντορινιές, έχουν πάει ή θα πάνε σήμερα για μπάνιο στο καμάρι. Να μου στείλουν φωτογραφίες, να δω πώς είναι εκεί η πέτσα

Άντε πάλι με τη σκόνη από την Αφρική. Θα πέσουν, λέει, βροχές σήμερα και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά από το μεσημέρι και μετά. Αλλά οι συγκεντρώσεις σκόνη στην ατμόσφαιρα θα είναι εξαιρετικά αυξημένες στα κεντρικά και στα νότια. Αυτό το τελευταίο είμαστε εμείς. Για τη θερμοκρασία σας τα είπα, μάλιστα σε κάποιες περιοχές της χώρας θα αγγίξει, στη Στερεά Ελλάδα ας πούμε και στην Πελοπόννησο, θα αγγίξει σε κάποιες περιοχές η θερμοκρασία τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο θα φτάσει στους 33, εδώ στις Κυκλάδες άντε εκεί στους 31, 32, 33 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι που θα πνέουν με ένταση μέχρι και 7 μποφόρ, όπως μας είπε το πρωί και ο φίλος μας ο Νίκος, ο οποίος τα βλέπει αυτά μέσα από τα συστήματα, αυτά τα τέλος πάντων της πολιτικής προστασίας. Προσοχή μεγάλη, θα πω ξανά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να γυρίσουμε μαζί το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, κάποιος Συριανός έχει ετοιμάζεται τώρα, λέει, να κάνει φασαρία. Φασαρία μεγάλη θα κάνει και μου λέει δώσε στουρνάρα να πάρω δύναμη να πάω να κάνω φασαρία. Πήγαινε κάνε φασαρία, αλλά πρόσεχε, έχε το νου σου. Φασαρία με τρόπο, ναι. Άντε μπράβο στην Πέθερε. Καλημέρα Ανδρέα, καλώς το να. 35 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτή την Παρασκευή που ο μήνας έχει 4 Σεπτεμβρίου 2026. Κάτσε να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω. Κάτσε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να δούμε τα γεγονότα. Δεν θα σας κουράσω καθόλου όμως. Βλέπω για παράδειγμα ότι σαν σήμερα το 1704 είχαμε τον πόλεμο της Ισπανικής διαδοχής. Το Γιβραλτάρ καταλαμβάνεται από τον Αγγλικό και τον Ολλανδικό στόλο και με σύμμαχο τον Αρχιδούκα Κάρολο. Το 1789 σαν σήμερα καταργήθηκε η φεουδαρχία στη Γαλλία. Το 1821 ξεκίνησε η μάχη του Σταυρού. Ενώ το 1865 με βασιλικό διάταγμα ο ύμνος εις την ελευθερία που γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό και μελοποιήθηκε από τον Νικόλαο Μάντζαρο καθιερώνεται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Πάμε στο 1914. Η Γερμανία εισβάλλει στο Βέλγιο. Ως απάντηση το Ηνωμένο Βασίλειο κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Το 1936 ξεκίνησε η περίοδος της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά. Το 1965 καταψηφίζεται στη Βουλή η κυβέρνηση Αθανασιάδη Νόβα και απαραίτηται την επομένη. Και τέλος, αν σήμερα το 2020, έκρηξη στο λιμάνι της Βηρητού. Μάλιστα, τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο αποθήκευσης πυροτεχνημάτων και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χώρο όπου ήταν αποθηκευμένοι 2.750 τόνοι νητρικού αμμονίου. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, γυρίσαμε το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Θα δούμε σε λίγο ποιοι γεννήθηκαν, αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.

Χαρούλα, Χαρούλα Αλεξίου, όχι από τα πάρα πολύ παλιά. Από τα παλιά, αλλά σχετικά πιο πρόσφατα, με αυτό το τραγούδι το οποίο επίσης έτσι είναι νοσταλγικό. Ακόμα ένα τραγούδι με δύο εκπληκτικές φωνές, ένα εκπληκτικό ντουέτο, Φίλιππος Πλιάτσικας μαζί με Ελευθερία Αρβανιτάκη. Καλώς το Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, να πάμε να δούμε και κανένα πρωτοσέλιδο μετά. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο και πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει ακόμα πώς ξύπνησε σήμερα ο Ντόναλτ. Ο Ντόναλτ ένα είναι ο Ντόναλτ. Τώρα είναι αυτό. Ο Ντόναλτ Τραμπ, ο πλανητάρχη. Στους δρόμους περπατάνε. 1755 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Νικολά Ζακ Κοντέ, Γάλλος ζωγράφος και εφευρέτης, στρατιωτικός και εφευρέτης του σύγχρονου μολυβιού. Κοντέ, Άγγλος μαθηματικός ήταν, γεννήθηκε το 1834, το όνομά του Τζον Βεν. Είναι γνωστός για τη σύλληψη του διαγράμματος Βεν, που χρησιμοποιείται σε πολλά επιστημονικά πεδία, περιλαμβανομένης της θεωρίας συνόλων, της θεωρίας πιθανοτήτων, της λογικής και ούτω καθεξής. Σαν σήμερα το 1900 γεννήθηκε η Βασιλομήτωρ Ελισάβετ του Ηνωμένου Βασιλείου. Λούις Άμστρονγκ, 1901, Αμερικανός τρομπετίστας και τραγουδιστής. Γιώργος Ζωγράφος, Έλληνας τραγουδιστής, γεννήθηκε το 1936. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936 επίσης. Ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, ένας από τους εμβληματικούς ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου. Επίσης η Μπέτι Αρβανίτη, Ελληνίδα ηθοποιός, γεννήθηκε το 1939. Ο Δάνης Κατρανίδης, επίσης Έλληνας ηθοποιός, το 1949 γεννήθηκε. Ο Μπαράκ Ομπάμα, 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Από το 2009 μέχρι το 2017 ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεννήθηκε το 1961, είναι μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος και ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος. Περουβιανός ποδοσφαιριστής Κάρλος Φλόρες. Ευρύτερα λέει γνωστός με το παρονίμιο Κουκίν Φλόρες. Διεθνής ποδοσφαιριστής. Αγωνιζόταν στη θέση του επιτελικού μέσου και θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους χαφ της δεκαετίας του 90 στο Περού. Ο Φλόρες γεννήθηκε το 1974. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1975 ο Νίκος Λιμπερόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Επίσης, τέλος, και κλείνω με αυτό, σαν σήμερα το 1983 γεννήθηκε ο Έλληνας παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Καιρό είχα να δω Ερίκο μπροστά μου, αυτός βεβαίως είναι της Γαλλίας και είναι ο Ερίκος ο πρώτος, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 1060. Έλληνας οπλαρχηγός ο Πανουριάς έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1834. Ήταν Έλληνας οπλαρχηγός της επαρχίας Αμφίσης και στα Σάλωνα. Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά και στο Χρυσό Κριάρια. Καταγόμενος από τον Άγιο Γεώργιο Φωκίδας, γεννημένος στη Δρέμισσα, υπήρξε από τους σημαντικότερους οπλαρχηγούς του αγώνα. Θεόνη Δρακοπούλου, Ελληνίδα ποιήτρια, έφυγε ο Πανουριάς, έτσι, και η Θεόνη Δρακοπούλου έφυγε σαν σήμερα το 1968. Ξέρω στα λόγια μου αγωνίζονται μαχαίρια. Νικηφόρος Βρετάκος, Έλληνας συγγραφέας, πεζογράφος, ποιητής, μεταφραστής, δοκιμιογράφος, ακαδημαϊκός. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, έφυγε σαν σήμερα το 1991. Από τα γόνατα κομμένο. Εδώ λέει

καλύδα υπεραιωνόβια Ζαν Καλμάν, ο μακροβιότερος επιβεβαιωμένα άνθρωπος στην ιστορία. Έζησε 122 χρόνια και 164 ημέρες. Η Καλμάν έφυγε σαν σήμερα το 1997. Άκου τώρα, 122 χρόνια και 164 ημέρες. Και τέλος, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2012 η Λαβρεντία Μπερνιδάκη, Ελληνίδα τραγουδίστρια.

λοιπόν που λέτε, είμαστε ήδη στο 1 τέταρτο πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να θυμίσω ότι και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, κοντά μας είναι η Μίλε της Νάξου. Το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα, ηλεκτρικές συσκευές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από κουζίνες, από πλυντήρια, από ψυγεία, από στεγνοτήρια, από air condition, τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε θα το βρείτε σίγουρα στη Μίλε. Βεβαίως οι εταιρείες επιλεγμένες. Βεβαίως η εγγύηση είναι εξασφαλισμένη. Και όταν λέω εγγύηση δεν αστειεύομαι. Σου λέει ψυγείο Λιπιέρ 10 χρόνια εγγύηση. Άκου τώρα, εταιρεία σου δίνει 10 χρόνια εγγύηση. Άρα είναι σίγουρη οι κατασκευαστές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάθει απολύτως τίποτα. Έτσι λοιπόν, νιώθοντας και εσύ ασφάλεια, θα έρθεις στη Μίλε της Νάξου για πάρα πολλούς λόγους. Όχι για να δεις μόνο τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων, όχι μόνο για να επιλέξεις ανάμεσα στις υπέροχες εξαιρετικές ηλεκτρικές συσκευές που θα βρεις μπροστά σου, αλλά και για να βρεις και άλλα πράγματα που δεν φαντάζεσαι ότι υπάρχουν και σου κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη. Και από μικροσυσκευές, τα πάντα όλα. Τι θέλεις τώρα, θέλεις φούρνο μικροκυμάτων, θέλεις φραπεδιέρες, θέλεις αποχυμωτές, θέλεις τοστιέρες σε όλες τις εκδοχές και τι δεν έχουν. Ανεμιστήρες, κάτι ανεμιστήρες ρε παιδιά. Ειλικρινά είδα έναν ανεμιστήρα μια μέρα, ήταν σαν τουρμπίνα. Λέω, ήταν αυτό εδώ. Μου λέει, είναι λέει ανεμιστήρες, λέει, βγάζει αέρα από παντού. Δεν φοβάσαι τίποτα, είναι σαν air condition. Λέω, αυτό πρέπει να το πάρω κάποια στιγμή. Δεν το πήρα φέτος. Του χρόνου όμως αυτός ο ανεμιστήρας θα είναι στο σπίτι μου. Είναι δεδομένο. Και βέβαια σέρβις, παιδιά, έτσι. Σέρβις, ανά πάσα στιγμή, με την ασφάλειά σου, ότι ό,τι και να συμβεί που δεν, ό,τι και να συμβεί θα έχεις τα παιδιά που θα έρθουν στο χώρο σου και θα σου διορθώσουν το οτιδήποτε στραβό. Που δεν, ξαναλέω, δεν.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου λες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Μάλιστα, λοιπόν, 10 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας πάμε, παιδιά, να δούμε, να ξέρουμε και τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μην σας ρωτάνε και δεν γνωρίζετε και σας ρωτάνε μετά τι σταθμό ακούς, από πού ενημερώνεσαι και πεις τουρνάρα. Όχι, όχι, θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και θα ξεκινήσω με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής για να τσεκάρω.

παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων. Το θέμα σχετίζεται με το κτηματολόγιο. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν, εγώ τα λέω τόσο καιρό και με κοροϊδεύει ο Λιανός. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία και καιρικά φαινόμενα. Τον κόδωνα του κινδύνου για το επερχόμενο ωκεάνιο φαινόμενο El Niño κρούει ο μετεωρολόγος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο μετεωρολογικός βραχίωνας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυξημένος, λέει, είναι ο κίνδυνος ξηρασίας και πυρκαγιών στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Κεντρική Αμερική και σε βόρειες περιοχές της Νότιας Αμερικής. Ενώ η Κίνα προετοιμάζεται για την έλευση πλήθους τυφώνων τους προσεχείς μήνες. Ομοίως, ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές της Ανατολικής Αφρικής, της Νότιας Βραζιλίας και των Νότιων Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ληστές έχουν μουσείων, έχουν αλλάξει έτσι τακτική και προτιμήσεις και προτιμούν, λέει, χρυσό και διαμάντια. Οι ληστές, ξαναλέω, έτσι, μουσείων. Πάνω από 14.000 νοικοκυριά πήραν κατοικία με το σπίτι μου 2. Και διάβημα προς την Άγκυρα στερούνται ένομης ισχύος στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάω στα νέα.

Το βασικό θέμα της εφημερίδας Τα Νέα σήμερα σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο. Μητσοτάκης Σίση την Τρίτη στο El Alamein. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας. Και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Γιατί μένει στα αζήτητα η τελευταία ρύθμιση, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 οι αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων, παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 80%. Και εδώ βλέπω El Niño, νάτα, ο ΙΕ προειδοποιεί, το φαινόμενο θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 1000 ετών και θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση, φόβη ότι το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία. Ω, θα τσουρουφλιστούμε. Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Ηράκλειο, επέτειος με μαντινάδες και σύνθημα τώρα Πασόκ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φαντάζομαι ότι είδατε τι συνέβη χθες το βράδυ στο Ηράκλειο. Πάω στην απογευματινή ευθύς αμέσως. Ρυφηφή στις τυρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα. Άνευ φόρων. Οι ασάφειες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκη νούμερο 2, κλαυσί γέλος με τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών. Επίσης, παραγωγή 15.000 drones στον χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Νίκος Δένδιας από την Ξάνθη μίλησε για το οικιστικό πρόγραμμα του ΙΠΕΘΑ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και την επισκευή και επαναδιάθεση 7.000 υφιστάμενων. Για να δω τι άλλο έχουμε, Πιερακάκη στον Economist. Έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Ευρώπη. Χρειάζεται πολιτική βούληση και ταχύτητα, δήλωσε, τονίζοντας ότι η μόνη διέξοδος είναι η ενοποίηση. Σιδηρόδρομο στο πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση, με νέα εποχή ασφάλειας, μια νέα εποχή ασφάλειας ξεκινά. Κυρανάκης, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στην Ελλάδα. Και στις 31 Δεκεμβρίου έρχεται νέο κύμα 80.000 διαγραφών αιώνιων φοιτητών. Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Παπαϊωάννου, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στη διαδικασία. Πάω στην εφημερίδα των συντακτών. Αλέξης Τσίπρας μπροστά μου, Αντώνης Σαμαράς μπροστά μου. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πρίκα διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών, 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στη δημόσια υγεία και 1,4 δισεκατομμύρια στη δημόσια παιδεία. Πόσοι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα? Ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν από την δίκαιη φορολόγηση? Επίθεση από κυβέρνηση και Σαμαρά, κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Και ΠΑΣΟΚ, 3η Σεπτεμβρίου, μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που σχετίζεται με την εκπαίδευση, δεδομένου ότι σε λίγες μέρες θα ανοίξουν και τα σχολεία. 21.000 κενά και 30.000 αναπληρωτές στα σχολεία μας. Τι είναι αυτό που ξαφνικά μέσα μου φουντώνει? Καλά, το τι γίνεται εκεί με την Γερμανία και τη Ρωσία δεν περιγράφεται. Βαθαίνει κι άλλο η κρίση. Και να δω τι άλλο πρέπει να περιμένουμε τελικά από όλη αυτή την κατάσταση, την παγκόσμια κατάσταση η οποία διαμορφώνεται με πολέμους παντού. Ριζοσπάστης μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Σκέτη κοροϊδία η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Την απάντηση θα δώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός με μαζική συμμετοχή αύριο Σάββατο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5.30 το απόγευμα στη ΧΑΝΘ. Στη Θεσσαλονίκη διαδηλώνουν και οι αγρότες στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο.
Αυτά μεταξύ άλλων στον ριζοσπάστη και πάμε να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα με τον ελεύθερο τύπο. Πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, επιστρέφει το 2015 ο Τσίπρας θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Το σχέδιο για επιστροφή στις τράπεζες αποκάλυψε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά. 6.399 περιστατικά και 961 απόπειρες. Διπλάσια σε σχέση με πέρυσι στο επτάμηνο. Μετατρέπεται σε κακούργημα λοιπόν, σε κακουργηματική πράξη από πλημέλημα η εξαπάτηση ηλικιωμένων. Νομικό πλαίσιο για μπλόκο στα πακιστανικά κινητά και συγκροτείται νέα ειδική ομάδα στο ελληνικό FBI. Αλλάζουν λοιπόν τα πράγματα γιατί παιδιά έχει παραγίνει το κακό. Είδαμε ότι είχαμε αρκετά περιστατικά και στην Άξο. Νέο ράλι τιμών για το σιτάρι μετά από τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία και μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν. Αυτά. Κλείνουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

Λοιπόν, έβλεπα ένα βίντεο χθες στο διαδίκτυο. Αυτός ο παπικινός, μιλάμε, είναι, εντάξει, είναι προκλητικός. Δεν είναι αυτό, βέβαια. Πρόεδρε, είναι ο σεφ, είναι προκλητικός. Μαγείρευε δεν ξέρω και πού. Έκανε ένα πιάτο, βρε παιδί μου, σαν να βγαίναν οι μυρωδιές μέσα από το κινητό μου. Και λέω τώρα, το είδα χθες το βράδυ. Λέω τώρα τι να κάνω. Πλοίο μπορώ να πάρω, να πάω αυτό, να προλάβω. Να... Πλοίο δεν μπορώ να πάρω, βατραχοπέδιλα. Ίσως δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Για μαζέψου, κύριε Παπικινέ, που μας μαγειρεύεις και μας τα ανεβάζεις στο διαδίκτυο και τρέχουν τα σάλια μας. Για μαζέψου. Βασιλής Παπικινός.

0: Θα μας φάει ο Κώστας ο Τουρνάς με αυτό το όμορφο παλιό επίσης τραγούδι στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ εσείς γιατί γνωρίζετε. Εντάξει, τα ξέρουμε τώρα πια αυτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, εδώ έχω πιάσει ψηλή κουβεντούλα με κόσμο και κοσμάκι. Ξανθούλα από το ακροτήρι λέει καλημέρα σε όλο τον κόσμο, παντού, από το ακροτήρι, στον Γέρακα, στην Αθήνα, στην Άξο, σε όλο τον κόσμο, παιδί μου, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και σε σένα, Μανώλη. Για να δούμε τώρα, για να δούμε. Τι έβλεπα πριν από λίγο και ήθελα να σας το πω. Να σας πω την αλήθεια, μου το ξέχασα. Λέω καυτό, μην το ξεχάσω να το πω, αλλά δεν το ξέχασα. Ορίστε. Να, οπ, τον είδε μπροστά μου, να τόσο. Ντόναλντ Τραμπ, παιδί μου. Άμα δεν δω μία φορά την ημέρα, φοράει και μια ωραία κόκκινη γραβάτα. Είναι, παιδί μου, είναι. Φανταχτερός, είναι. Ναι. Ο Μιλέη ανοίγει, λέει, ξανά το μέτωπο των Φόκλαντ. Ούριοι άνεμοι από τον Τραμπ. Και νέα σύγκρουση με τη Βρετανία. Έκανε δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος ότι δεν αποκλείει αναθεώρηση της θέσης της Ουάσιγκτον. Ναι, και αυτές οι δηλώσεις δίνουν νέα όθηση στη διεκδίκηση του Buenos Aires. Ο πρόεδρος της Αργεντινής ανακοινώνει αυστηρότερες κυρώσεις σε εταιρείες που αναζητούν πετρέλαιο. Στα αμφισβητούμενα σημεία, ξέρετε τώρα. Και δεν συμμαζεύεται. Άρα, συμπεραίνω ότι ο Ντόναλντ σήμερα δεν έχει ξυπνήσει καλά. Που έχει φτάσει βενζίνη, είπαμε. 2.20 φεύγα. Και σε κάποια άλλα νησιά 2.40 φεύγα. Ε.

βλέπω εδώ ότι η Εύη Νομικού, η γεωλόγος, η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, μιλά και για το Ιόνιο. Και μάλιστα βρέθηκε στην Βαρκελόνη σε μια επικοδομητική συνάντηση και εξαιρετική επιστημονική συνεργασία στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών στη Βαρκελόνη, ξαναλέω, από το ωκεανογραφικό ταξίδι στο Ιόνιο, με την απόκτηση 2.200 τι είναι αυτές τώρα, κάμερες είναι, υψηλής ανάλυσης, που μπορούν να καταγράφουν και να δίνουν δεδομένα σεισμικής τομογραφίας, προκύπτουν ήδη σημαντικά αποτελέσματα που τροφοδοτούν τρεις διδακτορικές και τρεις μεταπτυχιακές εργασίες για τους θαλάσσιους γεωκινδύνους στο Ιόνιο. Γίνεται σχεδιασμός για τα επόμενα βήματα και φυσικά αναφέρεται, εννοείται, η Εύη Νομικού στην υπέροχη φιλοξενία των Ισπανών συναδέλφων που ολοκληρώθηκε με την κλασική παέγια. Φάγανε και παέγια. Λοιπόν, θα μας τα πει αναλυτικά, φαντάζομαι, η Εύη Νομικού. Θα την φιλοξενήσουμε και εμείς στο ραδιόφωνο. Θα κάνουμε και αυτά και πολύ καλά κάνουμε. Θα μιλήσουμε και με την Νίκη την Ευελπίδου, να δούμε λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται. Θέλω να δω τι γίνεται με αυτό το, με τους αμόλουφους, με τα ξύλινα φράγματα που τοποθετήθηκαν από φοιτητές του Πανεπιστημίου εδώ στην Άξο, και το αποτέλεσμα μέσα σε λίγους μήνες ήταν εκπληκτικό. Να δούμε τι εξέλιξη έχουμε μετά από 2 μήνες, πόσος καιρός έχει περάσει από την τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί της, να δούμε λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι καλό είναι συχνά πυκνά να μπαίνετε στον Axios Press να βλέπετε στην ενότητα πολιτισμός. Ποιες είναι οι πολιτιστικές και όχι μόνο εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται αυτές τις ημέρες. Ευτυχώς το καλοκαίρι, κυρίως το καλοκαίρι στα νησιά μας, έχουμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ξεκίνησε χθες το τριήμερο από την Φλόγα της Παράδοσης και ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα στο θεατράκι του Αγίου Μινά στη χώρα της Νάξου. Σήμερα έχουμε τον παραδοσιακό γάμο στις Τρίποδες. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή στις 8 το βράδυ οι Τρίποδες θα μετατραπούν σε σκηνικό αναβίωσης του παραδοσιακού γάμου. Η χορευτική ομάδα Αξοπατήματα με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Τρυπόδων Νάξου θα παρουσιάσει το έθιμο μέσα στους δρόμους του χωριού, επαναφέροντας εικόνες, μουσικές και τελετουργικά μιας άλλης εποχής. Μετά την αναβίωση θα ακολουθήσει νησιώτικο γλέντι στην ταβέρνα του Αντώνη του Λαγογιάννη, φυσικά στις Τρίποδες. Αύριο έχουμε να δούμε χορούς, έχουμε να δούμε από όλη την Ελλάδα. Ολοκληρώνεται το τριήμερο αυτό στην παραλία της χώρας, εδώ στην Άξο, με μεγάλη παράσταση παραδοσιακών χορών. Συμμετέχουν αρκετοί σύλλογοι, αρκετά χορευτικά σχήματα, όπως ο Σύλλογος Χοροστάση από το Βόλο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθηρών Πέλλας, η ομάδα Κοσκίνων Δρυμών Ευβίας, το χορευτικό τμήμα Καρίστου Ανεμόπυλες, ο Σύλλογος Αγίας Παρασκευής Λαμίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κερατσινίου, θύματα δε που είσαι, Δεσπίε Βαρβαρούλα, θα σε δω, θα σε καμαρώσω αύριο το βράδυ να χορεύεις με τη φορεσιά σου την ωραία. Η Βαρβάρα, παιδιά, είναι από τη Σαντορίνη, μένει στην Αθήνα, στον Πειραιά, είναι εκεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο και θα τη δούμε αύριο το βράδυ να χορεύει εδώ στην Άξο. Θα σας τη γνωρίσω. Ελάτε στην παραλία αύριο, θα σας τη γνωρίσω. Και η χορευτική ομάδα Νάξου Αξοπατήματα. Πάρα πολύ ωραία. Η βραδιά θα συνεχιστεί αύριο το βράδυ με νησιώτικη μουσική, με χορό, ανοιχτό για όλους βεβαίως, και θα μετατραπεί και πάλι η παραλία της χώρας σε ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι. Όμορφες στιγμές. Καλώς το φίλο μου τον Νίκο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε, μιας και είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ξαναλέω, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Και κάντε μου τη χάρη, όσοι ανεβείτε προς τα ημιορεινά, ορεινά, περάστε μια βόλτα το μεσημεράκι ή το απόγευμα από το Φραγκόσικο στο Φιλότι. Ένας εξαιρετικός χώρος, δροσούλα κάτω από τα πεύκα. Ένα σημείο στο οποίο έχετε και το κεφαλάκι σας ήσυχο οι γονείς, γιατί μπορείτε να αφήσετε τα παιδιά σας να παίξουν χωρίς να έχετε την έννοια τους. Να απολαύσετε τον καφέ σας, το αναψυκτικό σας, το κοκτέιλ σας ή το φαγητό σας. Τα εξαιρετικά πιάτα που φτιάχνουν τα τρία αγόρια, οι τρεις φίλοι, που αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν εδώ στην Άξο και τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά. Ο Δημήτρης, ο Χρήστος νούμερο 1 και ο Χρήστος νούμερο 2. Καλημέρα σας, παιδιά. Πολύ καλή η εκκίνηση της δραστηριότητας αυτής φέτος. Μπράβο σας.

0: ζωή.
1: Καλώ την Πινελοπίτσα από την Πάτρα. Τι γίνεται, Πινελόπη μου, τι καιρό έχουμε εκεί. Δεν έχει δώσει σημεία ζωή σήμερα ο Γιώργο, ο φίλο μα. Από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Μα αναμεταδίδει κάθε μέρα, αλλά δεν μου έχει στείλει μήνυμα ακόμα, δε Γιώργο. Δεν μου έχει στείλει συντεταγμένες.

Όπα, για κάτσε λίγο, γιατί έχουμε εδώ. Καταλαβαίνετε τώρα ότι τα ρεπορτάζ για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέσα από τις πληροφορίες που έρχονται από κυβερνητικά στελέχη, δίνουν και παίρνουν, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε διαβάζω ότι θα έχουμε, λέει, δύο εκπλήξεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Και θα είναι αυτά τα θέματα στα τραπέζια, έτσι, στο τραπέζι του γαλάζιου, να το πούμε, διήμερου. Μέχρι σήμερα το κυβερνητικό επιτελείο έχει καταφέρει να κρατήσει αρκετά χαρτιά κρυμμένα, προστατεύοντας τα μέτρα από διαρροές. Πάντως είναι οριστικοποιημένο το πακέτο της ΔΕΘ. Ο κύριος Πυρακάκης έκανε το τελευταίο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, πριν πάρει και αυτό στο δρόμο για την συμπρωτεύουσα. Η κυβέρνηση, λοιπόν, ξεκινά για την τελευταία προεκλογική έκθεση. Γιατί ξαναλέω, την άνοιξη πια, νομίζω δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό, ότι θα πάμε την άνοιξη στις εκλογές. Την άνοιξη πια έχουμε εκλογές. Έχει μια στρατηγική ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εννοείται. Θα δοθεί σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενίσχυσης εισοδημάτων. Τώρα, με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, θα τα ακούσουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ναι, η προοπτική είναι το 2030. Εντάξει τώρα, περιμένουμε κάποια μέτρα έκπληξη. Έτσι σχετίζεται όλο αυτό με τους αγρότες, όπως σας είπα, και τους τρίτεκνους. Εντάξει, παιδιά, κοντά σήματα Γιάννενα, που λένε και στο χωριό μου, θα τα ακούσουμε μάλλον πάρα πολύ σύντομα όλα αυτά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τις εξειδικεύσεις από τους αρμόδιους υπουργούς και τις θέσεις, βεβαίως, των επικεφαλής των υπόλοιπων κομμάτων. Να παρακολουθήσουμε συνεντεύξεις τύπου αυτές τις ημέρες.

Τώρα που άκουσα για τη Μήλο που λένε πως θα γυρίσει η Αφροδίτη, εκεί παιδιά στο σημείο, στα όρια της αρχαίας πόλης που βρίσκονται και οι κατακόμβες, υπάρχει ένα πιστό αντίγραφο της Αφροδίτης της Μήλου. Τι όμορφια είναι αυτή, τι όμορφια.

Έμεσες πιέσεις στην Ελλάδα προκειμένου να δεχτεί μια συμφωνία δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα επιχειρεί να ασκήσει ποικιλοτρόπο στο Βρετανικό Μουσείο. Προκειμένου μάλιστα να καλλιεργήσει κλίμα υπέρ αυτής της συμφέρουσας για τη δική της πλευρά βεβαίως λύσης, δεν διστάζει να δανείσει θραύσματα από τα ομολογουμένως παράνομα αποκτηθέντα γλυπτά σε ξένα μουσεία. Η διοίκησή του συμφώνησε να στείλει στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης δύο θραύσματα γλυπτών που προέρχονται από τον αριστουργηματικό διάκοσμο του Παρθενώνα, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε έκθεση η οποία θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου του 2026 μέχρι τις 25 Ιουλίου του 2027. Επιχειρεί, μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές της έκθεσης, στο επίκεντρό της βρίσκονται τα αποτελέσματα πολυετούς έρευνας της ομάδας με επικεφαλής τον, με αρχηγό τέλος πάντων, με μπροστάρι να το πούμε έτσι, τον επικεφαλής του τμήματος αρχαιοτήτων, χρησιμοποιώντας καινοτόμας μεθόδους, πολλά θραύσματα έχουν αποδοθεί σε μεμονωμένες μορφές. Έχουν συνενωθεί για πρώτη φορά για να σχηματίσουν μια τεκμηριωμένη συνολική εικόνα, καθοδηγώντας τους επισκέπτες βήμα προς βήμα στη διαδικασία της ανακατασκευής. Η έκθεση ολοκληρώνεται με μια ειδικά σχεδιασμένη κινούμενη εικόνα, στην οποία οι μορφές στο ανατολικό αέτομα ζωντανεύουν. Μάλιστα, στην επίσημη ανακοίνωση της έκθεσης αναφέρεται πως για τις ανάγκες του στησίματός της έχουν γίνει δανεισμοί υψηλού επίπεδου από φημισμένες διεθνείς συλλογές. Δεν διευκρινίζεται ωστόσο ότι ανάμεσα στα εκθέματα υπάρχουν και γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο, τα οποία ο Έλγιν είχε αποσπάσει από τον Παρθενώνα, τραυματίζοντας ανεπανόρθωτα το μοναδικό μνημείο. Να μην πω για το πώς, που ήταν μετά όταν πήγαν στο Βρετανικό Μουσείο, έτσι. Μάλιστα, το Γερμανικό Μουσείο απευθύνθηκε και στην Ελλάδα ζητώντας να του δανείσει κάποια εκθέματα από το Μουσείο της Ακρόπολης για τις ανάγκες της έκθεσης. Εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπές όχι, καθώς το αρμόδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο που εξέτασε το θέμα προέβησε αρνητική γνωμοδότηση. Έλεος δηλαδή. Δανείζουν κομμάτια από τα γλυπτά του Παρθενώνα, παιδιά. Αντί να γυρίσουν πίσω, στη χώρα που τα... εκεί που ανήκουν.

Πάντως η Ελλάδα, όπως έχει επικοινωνηθεί επανειλημμένα και από επίσημα χείλη, δεν πρόκειται να δεχθεί καμία λύση η οποία να περιλαμβάνει δανεισμό, μιας και αυτό συνεπάγεται αναγνώριση της ιδιοκτησίας των κλεμμένων γλυπτών στους Βρετανούς. Δανειζόμαστε τα δικά μας. Δανεικά και αγύριστα.

0: άλλα σώματα.
1: Λοιπόν, θα μείνω λίγο ακόμα στην ΔΕΘ, αλλά αυτή τη φορά θα ασχοληθώ με το νέο σπίτι μου, το οποίο βρίσκεται στη φαρέτρα της κυβέρνησης για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός έχει αφήσει ανοιχτό το παράθυρο για έναν τρίτο κύκλο, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται ένα νέο χρηματοδοτικό μοντέλο με περισσότερους δικαιούχους και νεότερα ακίνητα που θα ξεπερνούν τον σημερινό κόφτη του 2007. Μάλιστα, αν θυμάστε καλά, ο Πρωθυπουργός τον Ιούλιο είχε μιλήσει για τα δύο προγράμματα, το σπίτι μου, και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και τρίτος κύκλος. Έβαλε όμως έναν αστερίσκο, μία επιφύλαξη, πλέον με το σπίτι μου 2 να έχει ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου και το στεγαστικό να βρίσκεται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Εν ώψη της ΔΕΘ, το ενδιαφέρον στρέφεται στο εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανοίξει περισσότερο τα χαρτιά του για την επόμενη γενιά φθηνών στεγαστικών δανείων. Ξαναλέω, κοντά σημάτα Γιάννενα, σε πολύ λίγες μέρες θα ακούσουμε όλα όσα θα ανακοινωθούν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Να δούμε λίγο πώς θα πάμε και στις εκλογές του 2027. Με ποιες διευκολύνσεις ελπίζω, αν και εντάξει δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξη, ούτε εγώ ούτε κανένας. Ελπίζω να μην συνεχίσουμε να βλέπουμε σε τόσο μεγάλο βαθμό μία απλά επιδοματική πολιτική. Κάποια μέτρα θα πρέπει να είναι οριζόντια. Κάποια στιγμή πρέπει οι νησιώτες να σταματήσουν να αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα μετά το τραγούδι που ακούμε. Εσείς μέχρι τότε κάνετε μία λίστα για τα ψώνια σας από το σούπερ μάρκετ. Από το My Market. 4 σημεία αναφοράς εδώ στην Άξο. Στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι, δίπλα από τη Shell. Απέναντι από την Αγία Θεοδοσία, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα και στην είσοδο του Αγίου Γεωργίου. Και το λέμε Ampli. Και πείτε μου, τι θα μαγειρέψουμε σήμερα.

0: με διασκευή ενός πολύ αγαπημένου παραδοσιακού τραγουδιού. Το Άρωμα λέγεται. Το ερμηνεύουν ο Αργύρης Λουλατζής και η Σαβέρια Μαριολά. Σας πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά για να δούμε τι γίνεται εδώ στο Νότο, να δούμε τι γίνεται στις Κυκλάδες, να δούμε τι γίνεται στην Άξο και στις Μικρές Κυκλάδες, να δούμε τι γίνεται στο Νότιο Αιγαίο γενικότερα. Να σας πω επίσης, για να το ξέρετε από τώρα, ότι το μεσημέρι στις 1:30 θα έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον κύριο Γιάννη Βλασερό. Γιατί έχουμε και την ενημέρωση που σχετίζεται με την υγεία, κυρίως για την τρίτη ηλικία. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια αυτά και βέβαια το μεσημέρι που θα είστε ξανά συντονισμένοι στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Σωστό σοκάκι.
1: Τελευταία περίοδος, όπως λέει και ο Νικόδημος Σολιανός, για την εκπομπή μας. Στα 33 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να τιμήσουμε και τη Λεβεντογένα την Κρήτη, η οποία μας ακούει κάθε μέρα. Το Ηράκλειο, το Λασίθι, τα Χανιά, το Ρέθυμνο. Οι φίλοι μας εκεί κάτω. Αυτός εδώ είναι ο Γρηγόρης Σαμόλης. Θυμηθείτε τον. Το τραγούδι που ακούμε είναι «Ο Λυράρης». Άντε να κάνουμε καμιά στροφή ραντάρ. Άντε μπράβο, γιατί έγινα ρεζίλι με το Μαλεβιζιώτη. Ευτυχώς ξεντροπιάστηκα με το Πεντοζάλι, με το Χανιώτη, με τα υπόλοιπα τέλος πάντων.
0: Αφήκε με στην καρδιά σημάδι.
1: Και έχουμε και μια ζωγράφο, η οποία για το χατήρι του Σεβδά έπιασε το πινέλο. Ωραίο.
0: Είναι του ήλιου αδερφή και του Απρίλη κόρη.
1: Να ξέρεις, Ραντάρ, αν ξαναβρεθώ σε δύσκολη θέση, σε τέτοια θέση, εσένα θα βάλω μπροστά. Θα πότευτε εγώ το Ραντάρ.

έχουμε σήμερα, έχουμε Παρασκευή σήμερα, έτσι. Λοιπόν, στις 7 το απόγευμα έχουμε ανοιχτή πρόσκληση σε επιστημονικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς για συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη χώρα της Νάξου. Το θέμα είναι ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ΑΠΕ. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης θα αποτελέσει η προετοιμασία επιστημονικής ημερίδας, αλλά και ο ευρύτερος συντονισμός των ενεργειών απέναντι στις προβλέψεις του νέου χωροτοξικού πλαισίου. Είναι αυτή η πρωτοβουλία συνέχεια της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων. Οι παρατάξεις όλες στάχθηκαν απέναντι σε έναν σχεδιασμό που διατηρεί την Νάξου ανάμεσα στα νησιά, στα οποία μπορεί να επιτραπεί η ανάπτυξη νέων νεολικών εγκαταστάσεων. Θα πάμε σήμερα, θα καταγράψουμε και θα σας μεταφέρουμε βεβαίως όλα όσα θα υποθούν, θα συζητηθούν.

Άμα ο άνθρωπος γαπά ό,τι πονεί, ε, και αν πει, δεν φτάνει. Λοιπόν, συνεχίζω με άλλο παραδοσιακό, επίσης εξαιρετικό τραγούδι. Είναι αυτό εδώ. Παραδοσιακό τραγούδι της Κάσου. Τι ακούμε εδώ, τι θα ακούσουμε μάλλον. Λαούτο, γκάιντα, κρουστά, βιολί, τελεία. Α, και κοντραμπάσο.

Λοιπόν, για να προλάβω τα σημαντικότερα και όχι όλα, ξαναλέω, το μεσημέρι στις 1:30 θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Βλασερό. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναξιακού Οργανισμού Βιοιατρικών Επιστημών, θα δώσει το στίγμα των φετινών ιατρικών ημερών Νάξου, μιας επιστημονικής συνάντησης που αυτή τη χρονιά στρέφει το ενδιαφέρον της σε ένα θέμα που αφορά κάθε οικογένεια, την υγεία στην τρίτη ηλικία. Η ετήσια εκδήλωση του ΝΟΒΕ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, εδώ στο Δημαρχείο της Νάξου, με ελεύθερη φυσικά είσοδο. Το φετινό θέμα είναι προβλήματα υγείας της τρίτης ηλικίας και στο πλαίσιο της εκδήλωσης 9 εξειδικευμένοι γιατροί και ένας διαιτολόγος θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν την επιστημονική γνώση στο κοινό με απλό και κατανοητό τρόπο. Στο επίκεντρο λοιπόν θα βρεθούν ζητήματα όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η κολπική μαρμαριγή, οι αναπνευστικές παθήσεις, η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ, αλλά και οι οδοντικές παθήσεις, η οστεοπόρωση, η αρθρίτιδα και οι τραυματισμοί. Θα γίνει αναφορά στις παθήσεις των ματιών και της ακοής, καθώς και στη διατροφή, δικές παθήσεις, η οστεοπόρωση, η αρθρίτιδα και οι τραυματισμοί. Θα γίνει αναφορά στις παθήσεις των ματιών και της ακοής, καθώς και στη

Καλούμε να συμμετάσχετε, να ενημερωθείτε, να ρωτήσετε και να συζητήσετε με τους ειδικούς. Θα μας τα πει και από κοντά το μεσημέρι, θα είστε σωστά συντονισμένοι εννοείται, για να τα πούμε με τον κύριο Βλασερό και να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά όλη αυτή την... την ιστορία με τις ημέρες υγείας στην Άξο. Πολύ σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις, παιδιά. Η υγεία είναι προτεραιότητα και η πρόληψη είναι αναγκαία. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Και αν δεν το θυμάστε, θα σας θυμίσω ότι κάπου στην Κοζάνη στέκεται αγέροχη μια θεόρατη βελανιδιά. Λέγεται κλαψόδεντρο. Κάθε Μάρτη, σαν φεύγανε οι άντρες. Είναι κεντρικό στοιχείο του σκηνικού κορύφωσης της ιεροτελεστίας του αποχωρισμού των γυναικών από τους άνδρες τους. Σιωπηλός μάρτυρας των στεναγμών και της παρηγορητικής του πόνου της ξενιτιάς. Της νιώπαντρης. Οι γυναίκες που αποχαιρετούσαν τους άντρες τους, τους μάστορες της Πέτρας, που έφευγαν για πολύμηνη εργασία σε άλλα μέρη, κάτω από την πράσινη φιλοσιά του, οι γυναίκες ξεπροβοδούσαν τους άντρες τους, ρίχνοντας νερό με το γκιούμι, φιλοσιά, στη φιλοσιά στέκονταν οι γυναίκες, για να είναι καλοτάξιδοι οι άντρες τους και να επιστρέψουν στα σπίτια τους, και έπαιρναν μαζί τους ένα κλαδί για να το κρεμάσουν στην εξώπορτα και να περιμένουν το φθινόπωρο, όταν αυτό θα είχε πλέον ξεραθεί, περίμεναν λοιπόν να επιστρέψουν οι άντρες τους. Το τραγούδι λέγεται «Κλαψόδεντρο». Πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτά τα τραγούδια που γράφονται από ιστορίες ανθρώπων, από βιώματα ανθρώπων. Κλαψόδεντρο. Το 2024 πρωτοκυκλοφόρησε, όμως η Ειρηνοπαρασκευούλα, η ρεπόρτερ του... Σου υπενθυμίζω αυτά που ενδεχομένως μπορεί να ξεχάσεις, αν και η Ειρηνοπαρασκευούλα μου δεν το είχα ξεχάσει, το είχα έτοιμο το τραγούδι των πιτσιρίκιων, διότι χωρίς τα πιτσιρίκια δεν πας πουθενά. Σιγά μη δεν πω εγώ καλημέρα στα πιτσιρίκια, τώρα έχουν ξυπνήσει όλα, είναι δεδομένο. Καλημέρα Ιουλιανή, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Κωνσταντίνα και Μαρία Διδυμάκια. Καλημέρα στην Τριάντα Φιλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Στη Μαρία την Παρασκευή, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες.
1: Είναι ράιδες, ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Στο Γιάννη από τη Σύρο και στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα και στο Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης.
1: Βοηθάνε τη χελώνα να ανέβει στο ουνό.
0: Την Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη της Μαρίας.
1: Και το σκιούρο να βρει αυτό που έχει.
0: Η Μυρτούλα την Καλανοδιώτησα, τη γειτόνισά μου την όμορφη με τα ροζουλιά της. Η Φωτεινούλα τη Ζωγράφο μας την εγκαρίτησα. Τη Ρινούλα τη Χορεφταρού την αγερσανιώτησα. Το Βασίλη και τον Αριστίδη, τον Δημήτρη και τον Μάρκο, τον Κωστή Δαβίδ και τον Ιωσήφ. Τις τρεις κούκλες του Κώστα και της Διαλεχτής, τη Βασιλική, τη Μαρία και τη Γεωργία. Της Χριστίνας και του Νίκου τα παιδιά, τον Αντώνη και τον Γιώργο. Το Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικής.
1: Τα
0: αγοράκια, τα όμορφα, τα τριδυμάκια, της Φέης και του Μιχάλη. Τη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη. Βαγγέλη. Τη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, το Δημήτρη και την Άγια, της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα και στη γιαγιά, την Μπέτη. Τον Κωνσταντίνο, τον Μάνο και την Ευελίνα Γέρα Κασατική και η φιλενάδα του η Βασιλικούλα γύρισαν καλέ από τις διακοπές τους. Τη Μαρικέτη και τον Ανδρέα της Τζίνας και το Δημήτρη της Φελίσιας. Το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Τον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα, τη Μελίνα του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Το Δημητράκι της Κωνσταντίας. Το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκι της οικογένειας Λεγογιάννη. Το Φασαριόζο Μιχάλη και τον Θοδωρή που έχουν γίνει σαν μαυροτσούκαλα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Και μιας και πήρα και φωτογραφία από την Εραϊδούλα των Βούπου. Με τα φιωγκάκια, με τα χαμόγελα, με τις γκριμάτσες. Καλημέρα και στην Εραϊδούλα των Βούπου.
1: Σπανάκι,
0: μπέμπα, μπέμπα ακόμα, μπέμπα.
1: Αποφεύγουν τα πολλά γλυκά τους λουκουμάδες.
0: Γιατί βρε παιδιά, γιατί οι λουκουμάδες, μια χαρά είναι οι λουκουμάδες. Τι έχουν οι λουκουμάδες. Μετά τους λουκουμάδες τους κάναμε ντόνατς. Τα είχαμε και στο χωριό μας. Λουκουμάδες παιδί μου, λουκουμάδες.

αυτά και με αυτά και με την πολυλογία σας. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Όχι, εγώ δεν μιλάω πολύ. Όλα και όλα. Πού είσαι, Νονά, πού είσαι. Φτάσαμε ήδη στα 10 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και 10 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής.

Νάτος ο Παντελής ο Σαντορινιός, καλημέρα. Από τον Αμπελώνα της Σαντορίνης έχουμε και δελτίο τρίγου, παιδιά, από τη Σαντορίνη. Δεν πήγαμε καλά σε ποσότητα φέτος, πήγαμε όμως καλά σε ποιότητα όπως κάθε χρόνο. Το αγαπημένο σου θες εσύ, περίμενε, το προλαβαίνω, περίμενε.

0: Λοιπόν, αν υπάρχει ένα τραγούδι του οποίου τους στίχους ενδεχομένως να θυμάται ο Νικόδημος Ολιανός, είναι το επόμενο. Είναι το αγαπημένο του. Καταλαβαίνω απολύτως το λόγο. Σε αυτή τη χώρα, άλλο ένα διαχρονικό τραγούδι. Στα 7 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και για να τα προλάβω όλα, παιδιά, αυτό εδώ είναι το τραγούδι το επόμενο.
1: Λούσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος, λοιπόν, πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει.
0: Κουπανάει και τα χέρια, ε.
1: Εμείς, λοιπόν, έχουμε όραμα. Έχουμε σχέδιο.
0: Έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο.

Μαρινά και το Πεντοζάλι. Να σταθώ στα πόδια μου, Λεωνίδας Μπαλάφας. Και Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης. Στα 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Θα παραδώσουμε σκυτάλι σε λίγο στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Δεν πρόλαβα καν να ρωτήσω τι μαγειρεύετε σήμερα. Ξέρω όμως ότι θα πάτε να ψωνίσετε στο My Market. Εκεί όπου θα βρείτε όλα τα φρέσκα λαχανικά και φρούτα. Το κρέας το δικό μας το ελληνικό. Έχουμε και ένα όνομα μαζί μας. Νάξο Σμιτ. Σε εκπληκτικές τιμές. Για τον καφέ μας στο φούρνο Λαγογιάννη. Για το μεσημεριανό, απογευματινό, για το κοκτέιλ μας, στο φραγκόσικο, στο φιλότι. Και για την ομελέτα μας, για την μπεσαμέλ μας, για τα γλυκά μας. Αυγουλάκια φρέσκα, φρεσκότατα από την πτηνοτροφική Νάξου. Σε ό,τι αφορά στις ηλεκτρικές συσκευές, περάστε μια βόλτα παρακαλώ πολύ να δείτε την καινούργια κολεξιόν. Γιατί θα έχουμε και καινούργια τώρα, και άλλη καινούργια. Φθινοπορεινή, χειμωνιάτικη. Πού? Στη μήλε της Νάξου. Θα κλείσω με τη θάλασσα. Τη θάλασσα που είναι όμορφη, όπως και να είναι. Σαν φυσά και φουρτουνιάζει, τρομάζει. Όταν όμως γαλινεύει, μαγεύει. Θα σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που και σήμερα ήσασταν εδώ και μου κρατήσατε υπέροχη συντροφιά. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα το πρωί. Θα σας ζητήσω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να πάτε να δείτε πράγματα, να ακούσετε, να δείτε εκδηλώσεις, να πάτε στην, οπωσδήποτε θα τα πούμε και το μεσημέρι βεβαίως, σε αυτή την συνάντηση για θέματα υγείας που θα γίνει την Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Κάντε ό,τι θέλετε, αρκεί να χαμογελάτε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, το μεσημέρι ξανά, 1 με 3, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, Κυκλάδες On Air, με τον Νικόδημο Τολιανό και τον κύριο Βλασερό μαζί μας. Δεν είναι πολύ σίγουρο αν θα είναι ο Γιάννης ο Βλαχάκης σήμερα, μάλλον όμως θα είναι. Να είστε καλά, καλή δύναμη.

0: στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Έλο μας.
4: Ελωμάς χαρτί υγείας 2,99. Σάιος όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

και 4 πρώτα λεπτά της ώρας, συντονισμένοι πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, συντονισμένοι στους 101,3 FM στέρεο, και καλή σας ημέρα. Καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία των Κυκλάδων, το αξιώτικο ραδιόφωνο, ο σταθμός της Αξάς. Δεν ξεχνάμε όπου ναξιος και αξιος, όπου αξιος και ναξιος. Είστε σωστά συντονισμένοι στο αξιώτικο, στο κυκλαδίτικο, στο υγειοπελαγίτικο ραδιόφωνο, στο σταθμό του Μαρούλη, όπως ο απλός κόσμος το λέει. Είναι η τοπική μας εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@papakihotmail.gr. Στη ραδιοφωνική ομάδα του «Καλημέρα Κυκλάδες» και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα «Καλημέρα Κυκλάδες» βγαλμένο μέσα από την καρδιά μας. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου 2026. Μωυσέος προφήτη, Βαβύλα και Ερμιώνης διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:53 πρώτα λεπτά στο καταπράσινο νησί της Άνδρου μας και θα δύσει στο νοτιότερο νησί των Κυκλάδων μας, την Ανάφη μας, στις 7:45 το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Μίλε στην Άξο μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των οικιών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας του Μαρούλη, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς παγκοσμίως στην Άξο μας, στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

καλημέρα λοιπόν σε όλες τις Κυκλάδες. Και η πρώτη καλημέρα που έσκασε σήμερα τη φίλη μας από τη Μάρπισσα της Πάρου. Μαρπισσέικα και Παριανά ξεκινάμε σήμερα. Καλημέρα στην αγαπημένη μας Μάρπισσα. Καλημέρα από τη Λιδία, από Ερμό Πολυσύρου, ο κουμπάρος μου και κουμπάρα μου από την Τίνο, τινιακές καλημέρες. Φυσάει πάρα πολύ μου λέει στην Τίνο, αλλά και πολλοίς κόσμος. Κόσμος έχει φύγει, αλλά παραμένει και αρκετός κόσμος και στην Άξο μας και σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων μας. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, γιατί με τραβάει κάτι. Μελτέμια ως οκτωποφόρ σήμερα στις Κυκλάδες. Έχουμε και νέα άνοδο της θερμοκρασίας που θα έρθει. Και μιας και ξεκινήσαμε αξώτικα, μια καλημέρα από τη χώρα της Νάξου, από μια καλή φίλη. Νέα ανάγκη για ενίσχυση των εφημεριών καταγράφεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου λίγες μέρες μετά την πρόσκληση για συνεργασία με ιδιώτη χειρουργό. Αυτή τη φορά η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιός και Αιγαίου αναζητά γιατρό ειδικότητας ορθοπαιδικής και τραυματολογίας προκειμένου να μετακινηθεί στο νοσοκομείο της Νάξου για το διάστημα μέχρι και 14

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέσω του αξιώτικου σταθμού ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM μέσα από το σταθμό του Μαρούλη καλεί επιστημονικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς σε συνάντηση εργασία σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σε ανοιχτή συνάντηση εργασίας και προετοιμασίας καλεί ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός με αντικείμενο τη διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας και το συντονισμό των ενεργειών απέναντι στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Άξο. Η πρόσκληση που έχει έρθει στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων κατόπιν της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με την οποία καθορίστηκαν οι άμεσες ενέργειες του Δήμου μετά τη δημοσίευση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σας καλούμε σε ανοιχτή συνάντηση εργασίας και προετοιμασίας σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 19, 7 το απόγευμα δηλαδή, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Άξο. Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι ο σχεδιασμός και η οργάνωση επιστημονικής ημερίδας με στόχο την έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση σχετικά με τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του στα νησιά του Δήμου μας. Η συμμετοχή και η συμβολή των επιστημονικών, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων του Δήμου μας είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο ενημέρωσης, διαλόγου και συντονισμού των επόμενων ενεργειών. Ανοιχτή λοιπόν συνάντηση για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ. Συντονίζονται οι επόμενες ενέργειες 7 σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο η συνάντηση. Της καλημέρας μας στο Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό.

0: τις Αγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Και μια καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό.
1: Μια φορά, μα ήθελα
0: η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ανακοινώνει το πρόγραμμα της Ιεράς Πανηγύρεως του Ιερού Μονοστεριακού Ναού Παναγίας της Δροσιανής στην Άξο μας. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός μεταλλητής αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος κατά το μοναστηριακό τυπικό. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας, ο γιορτασμός της Παναγίας στην Ιερά Μονή έχει ιδιαίτερο και συγκινητικό χαρακτήρα, παραπέμποντας στη θεοφύλακτη βασιλεύουσα, την πόλη της Παναγίας και της υπερμάχου στρατηγού. Η Ιερά Μονή, κτίσμα του 4ου αιώνα, χαρακτηρίζεται ως ένα μικρό Βυζάντιο, ένα χωριό της Παναγίας, υπό την προστασία της Παναγίας της Δροσιάνης. Πανηγυρίζει η Παναγία η Δροσιάνη λοιπόν, Δευτέρα απόγευμα και Τρίτη πρωί.

νέα της Νάξου, μαθαίνετε τα νέα των Κυκλάδων, μαθαίνετε τα νέα του Αιγαίου από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Και σας ταξιδεύω τώρα στο πανέμορφο νησί της Γκιάς. Με πρωτοβουλία του Δήμου Κέας για τη δημιουργία ενός υπαίθριου μουσείου, η ιστορία, οι παραδόσεις και η πολιτιστική κληρονομιά της Κέας, αλλά και σύγχρονα ζητήματα μεταφέρονται στο δημόσιο χώρο και γίνονται μέρος της καθημερινής εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών. Η αρχαία ονομασία της Κέας, η Δρούσα, αποτελεί την αφετηρία για μια πολυεπίπεδη πολιτιστική δράση. Η υπαίθρια έκθεση από 1η Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 παρουσιάζεται στην πλατεία Ηρώων και την πλατεία Φάρου, μετατρέποντας το δημόσιο χώρο σε μια ανοιχτή πολιτιστική διαδρομή. Η φετινή διοργάνωση αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία πίσω από το υπαίθριο μουσείο της Κέας. Έναν ανοιχτό, ζωντανό και συμμετοχικό χώρο πολιτισμού που δεν περιορίζεται σε μια στατική παρουσίαση εκθεμάτων, αλλά αναπτύσσεται μέσα στο δημόσιο χώρο, στο τοπίο και στην ίδια την κοιωτική κοινωνία. Τις καλημέρες μας στο αγαπημένο μου νησί.

0: μαθαίνετε τα τοπικά νέα, μαθαίνετε τις τοπικές ειδήσεις από την τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» με τον τόπιο δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο το μαθαίνετε από Αντένα, Μέγκα, Sky, τα μεγάλα κανάλια. Το τι όμως θα πει ο Δημήτρης Ολιανός, τι θα πει ο Κώστας ο Μπιζάς στην Πάρο, τι θα πει ο κάθε τοπικός παράγοντας, αυτό το ακούτε μόνο μέσα από τη φωνή της Νάξου, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και φυσικά μέσα από την τόπια εκπομπή, την τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Μαθαίνετε τις κυκλαδίτικες ειδήσεις από το κυκλαδίτικο ραδιόφωνο και από την κυκλαδίτικη εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» με τον κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. 37 χρόνια μαζί σας. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής έως και τον Οκτώβριο του 2029. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, η γραμμή κατακυρώνεται στην εταιρεία Hellenic Seaways, η οποία δρομολογεί το Ferry Boat Part εμείς που παραμένει στα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια για 3 χρόνια ακόμα. Όπως είναι γνωστό, τα δρομολόγια της συγκεκριμένης γραμμής εκτελούνται με κρατική επιδότηση. Σύρος Τίνος Άνδρος, Σύρος Κύφνος και Αλάβριο, Σύρος Πάρος Έρυφος Ύφνος Κύμολος Μήλος και Σύρος Πάρος Νάξος Ιος Σίκινος Φολέγανδρος Κύμολος Μήλος. Όπως αναφέρεται, η σύμβαση που θα συνάψει η πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει διάρκεια μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2029 με δυνατότητα παράτασης για 4 ακόμα μήνες. Τέλος, η συμφωνία που σας παρουσιάζουμε σήμερα στο Καλημέρα Κυκλάδες και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμόλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς την Ιω.
1: Φόρτσα στο πετάλι, να έρθουν κι άλλοι, πάμε για ορθοπέδι.
0: Το Ferry Boat Part εμείς λοιπόν στην ενδοκυκλαδική συγκοινωνία για 3 ακόμα χρόνια. Και εγώ και η γυναίκα μου έχουμε κάνει ταξίδια με το Artemis αμέτρητα. Μια καλημέρα από Αμοργό. Σας ακούμε στην Αμοργό, μου λέει. Φυσάει σήμερα αρκετά. Μια καλημέρα από τη Μήλο.
1: Και τώρα στον αγώνα.
0: Πρόβλημα στη λειτουργία του δεξιού κύριου καταπέλτη του επιβατηγού οχηματαγωγού Blue Star 2 παρουσιάστηκε χθες στο λιμάνι της Ρόδου. Η βλάβη αντιμετωπίστηκε από το πλήρωμα με ίδια μέσα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δοκιμή του καταπέλτη. Το Blue Star 2 αναχώρησε από τη Ρόδο με τους επόμενους σταθμούς Κο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Σύρο πριν καταλήξει στον Πειραιά.

10:20 πρώτα λεπτά της ώρας. Μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης, καλό πρωινό από τη Στελίδα και μια καλημέρα από την αγαπημένη Ηρακλιά. Καλημέρα από Φολέγανδρο. Μαζί σας πάντα η τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» με τον τόπιο δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. 37 χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. 37 χρόνια μαζί απολαμβάνουμε...

είδηση λοιπόν που σας έχουμε δώσει, την ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για ανοιχτή συνάντηση σήμερα τα 7 το απόγευμα για το συντονισμό των ενεργειών ενάντια στο νέο χωροταξικό.

Υπενθυμίζουμε το Σύλλογο Φιλοτητών Άξου, οικονομική ενίσχυση 50 ευρώ στα παιδιά της πρώτης δημοτικού. Η ανακοίνωση του Συλλόγου που έχει έρθει εδώ στα στούντιο στη χώρα. Ο Σύλλογος Φιλοτητών Άξου ενημερώνει τους συγχωριανούς που μένουν στην Άξο, καθώς και τους εναθήνες φιλοτήτες που έχουν παιδιά που στο τρέχον σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α τάξη του Δημοτικού, να επικοινωνήσουν μέχρι την ερχόμενη 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026 στον κάτωθι αριθμό τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6909-440-422, Ιωάννης Καλαβρός. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, η Πρόεδρος Σοφία Σούλη, ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Καλαβρός. Ένα μεγάλο μπράβο από εμάς εδώ, από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο Σύλλογο Φιλοτητών Νάξου, κυρίες και κύριοι.

Από την Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας γίνεται γνωστό ότι στον Ιερό Ενωριακό Ναό Ταξιάρχου Μιχαήλ στο Κεραμί έχουμε αύριο την εορτή του Εγχώνες Θαύματος. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, ο Μέγας Εσπερινός, και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία.

πάμε στην Πάρο μας. Έχουμε την 20η μικρασιάτικη συνάντηση Πάρου. Η Μικρά Ασία μας ενώνει. Πάρος Κρήτη, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, μουσικοχορευτική παρουσία.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Και πάνω απ' όλα καλά να είσαστε. Μια καλημέρα από την αγαπημένη μου Κύθνο. Καλό πρωινό από τη Μήλο. Πάρα πολλοίς κόσμος μου λέει στη Μήλο, ο φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης. Γεράσιμος Δαμουλάκης, θέος δήμαρχος Μήλου, φίλος της ραδιοφωνίας και κλάδων και του καλημέρα και κλάδες. Ξενοδόχος της Μήλου. Ρεσεψιόν κάθε μέρα, εδώ μου λέει το ραδιόφωνο 101,3 και τον Τριανταφυλλίδη παίζει. Καλημέρα στο φίλο τον Γεράσιμο, στη γυναίκα του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του, και να είναι πάντοτε καλά και ο Γεράσιμος και ο Λιμήλος και όλες οι δυτικές κυκλάδες να ακούνε πάντα ραδιοφωνία κυκλάδων 101,3.

φίλος ακροατής από την Γκαία, Τζιώτικες καλημέρες. Και ο Σεπτέμβρης και Οκτώβρης θα έχει πολύ τουρισμό στη Τζιά, μου λέει. Είμαστε και κοντά στην Αθήνα και τα Σαββατοκύριακα έρχονται, μου λέει. Και αναφέρεται στο υπαίθριο μουσείο. Είναι κάτι το πάρα πολύ καλό, μου λέει. Και μπράβο στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και σε σένα που το προβάλλεις. Αναφέρεται στην είδηση που είπαμε για δημιουργία υπαίθριου μουσείου που ενώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Μια διαφορετική τηλεοπτική ιστορία ετοιμάζει το Μέγκα για τη νέα σεζόν με επίκεντρο τη ζωή και την πορεία του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Η σειρά έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα. Η κάμερα ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ενώ ανάμεσα στις τοποθεσίες βρίσκεται και η πάρωση γενέτειρα του Αγίου. Γυρίσματα λοιπόν και στο νησί της Πάρου μας. Φίλος ακροατής, δεύτερο τηλεφώνημα από Μάρπισσα. Όλη η Μάρπισσα ακούει Τριανταφυλλίδη και ραδιοφωνία Κυκλάδων. Αναφέρεται στις εκδηλώσεις που έγιναν εκεί και σας έχουμε ενημερώσει βέβαια μέσα από τη ραδιοφωνία και τους 101,3.

0: Αγιά Φασκούλα, μικονιάτικες καλημέρες. Πολύ κόσμο εδώ μέχρι και Νοέμβριο, μου λέει, στη Μύκονο έχουμε τουρισμό. Καλημέρα στην αγαπημένη Μύκονο. Και καλημέρα στην επίσης αγαπημένη Σαντορίνη μας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε, στις πιο φτηνές τιμές, στο κατάστημα Μαρούλης. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε και τα έξυπνα κλιματιστικά AI, τα οποία καίνε πολύ λιγότερο ρεύμα, στις πιο φτηνές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο, αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί.

0: εισόδια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή χωρίς ζωή.
1: Τα ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Αξάς. Νάξος, το ωραιότερο μέρος της γης, μην το ξεχνάτε αυτό. Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Και η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, ο μεγαλύτερος σταθμός της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου. Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Και η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, ο μεγαλύτερος σταθμός της Νάξου.

0: τους δημάρχους, τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, τις δημόσιες αρχές, τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολουθούς. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας, εκεί που μας χωρίζει το νερό, η θάλασσα, ήρθε η Κυκλαδίτισσα Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις, τηλεοπτικές εκπομπές, 24 ώρες το 24ωρο, τα Κυκλαδονήσια μας ανάμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό ορθόδοξο site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τι θέματα έχει σήμερα η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στο kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, η Onyx και τα ναυπηγεία Σύρου ενισχύει τον άξονα Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Στα ναυπηγεία, λέει, του ομίλου Onyx Shipwatch and Technologies βρέθηκε η Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις, η κυρία Άλισον Χούκερ, στο πλαίσιο των υψηλού επίπεδου επαφών που πραγματοποιεί στην Ελλάδα. Την Αμερικανίδα αξιωματούχο, η οποία συνοδευόταν από στελέχη της Αμερικανικής Πρεσβείας, υποδέχθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Onyx Πάνος Ξενοκώστας. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίσκεψη δίνει το Project Trident, η τριμερής πρωτοβουλία ναυπηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας. Να πούμε ότι εδώ εντάσσονται και τα ναυπηγεία της Σύρου, ενώ όπως είπε ο κύριος Πάνος Ξενοκώστας, οικοδομούμε μια σύγχρονη βιομηχανική βάση. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Γιάννης Βρούτσης, νέα εποχή για το Καρτατζόγλιο με έργα 11 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Θεσσαλονίκης προωθεί το Υπουργείο Αθλητισμού με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για την υπογραφή συμφωνιών και την προώθηση νέων έργων. Στο Δήμο Θερμαϊκού υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού, του Δήμου και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, καθώς και η σχετική σύμβαση για τη χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από την Ομοσπονδία. Έχει πλήρες ρεπορτάζ. 11 εκατομμύρια ευρώ δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο Καρτατζόγλιο. Παράλληλα, λέει η Σεμνή, ένα ακόμα βήμα για τη μεγάλη αναβάθμιση του Καρτατζόγλιου Εθνικού Σταδίου στη Θεσσαλονίκη με έργα συνολικού ύψους 11 εκατομμύρια ευρώ. Βρούτσες τα αθλητικά έργα που κάνει στην Ελλάδα με κυβέρνηση Μητσοτάκη, με υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, δεν είχαν γίνει ποτέ. Άλλα θέματα, Σύρος, πρώτη ανεπίσημη επίσκεψη του νέου Καθολικού Επισκόπου Κόπου Γεωργίου. Νάξος, σήμερα ανοιχτή συνάντηση για το νέο χωροταξικό. Σύρος, παρεμβάσεις 280.000 ευρώ στα σχολικά κτίρια. Σύρος στην Ελλάδα, Σύρου, ο Τιάνγκο Αντίνο.
1: Τόσα χρόνια τα χωράω.
0: Συλληπιτήρια, ανακοίνωση για το Γιάννη Ξαγοράρη. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το δημοκρατικό φιλελεύθερο site των Κυκλάδων, το γαλάζιο site των Κυκλάδων, το site που είναι κοντά στον απλό κόσμο.

Πάμε στα αθλητικά μας. Ένας φιλαθρός του Ολυμπιακού. Τι ομαδάρα φτιάχνουμε, μου λέει. Στο κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, νίκη με το ζόρι για τον Παναθηναϊκό. Το Τριφύλι άρχισε με το δεξί την πορεία του στο κύπελλο Ελλάδος, επικρατώντας της νίκης Βόλου, μιας ομάδας δεύτερης κατηγορίας, με 1-0. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την νίκη Βόλου. Ο Ταμπόρδα με κεφαλιά από ασίστ του Γκαρσία έδωσε τους 3 βαθμούς στην ομάδα του Τζέικομ Νίστρουπ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της αγωνιστικής. Στην πρώτη θέση, βάσει τον γκολ, βρίσκεται ποιος άλλος, ο Φρύλος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτό το ξέρουμε. Δεύτερη πρωταθλήτρια, εκ τρίτος ο Ατρόμητος, τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός ήταν χωρίς αρχή, χωρίς μέση, χωρίς τέλος. Και έχει και το ντέρμπι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Μου φαίνεται η ΠΑΟΚΑΡΑ. Σαν μου σε ζητά να πούμε αύριο.

0: κερδίσεις.
1: Ο ΠΑΟΚ που έρχεται να κερδίσει. ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης ψάχνει την ταυτότητά του.

Ενώ στο Πειραιά βρίσκεται πλέον το ιερό τέρας ο Λίον Μπέιλι. Ο Ολυμπιακός πήρε έναν εξτρέμ που στο prime του ξεπέρασε το Σαλάχ και το Σάχα. Μένουμε στον Ολυμπιακό. Ο Λέον Μπέιλι πάτησε Ελλάδα για να αγωνιστεί με την ιστορική φανέλα της Ολυμπιακάρας με το δάφνο στεφανωμένο και δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του και πως στόχος είναι να κατακτήσει το Europa League με τα ερυθρόλευκα. Ο Τζαμαϊκανός Εκστρέμ θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 17 στους ερυθρόλευκους, ενώ το άλλο μεγάλο αστέρι που έφερε ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρενάκης, ο Γκουστάβο Πουέρτα, διάλεξε το 15.

Ο Τάκης Μπινιάρης έκανε χθες το απόγευμα το πρώτο του επίσημο βήμα με τον Παναθηναϊκό και στα 17 του χρόνια δείχνει να αποτελεί ένα από τα project της Ακαδημίας που ξεχωρίζουν. Ο Τάκης Μπινιάρης χθες το βράδυ έζησε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι σήμερα ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης με την νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδος, ο Τζέικοπ Νίστρουμ τον έστειλε στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Σωτήρη Κοντούρη. Για το νεαρό μέσο ήταν η πρώτη επίσημη παρουσία του με την ανδρική ομάδα του Παναθηναϊκού. Μπήκε στο παιχνίδι στον άξονα, στη θέση που γνωρίζει καλύτερα και στα λεπτά που αγωνίστηκε έδειξε πως η παρουσία του στην πρώτη ομάδα δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική

Είναι ένας παίκτης που έχει μεγαλώσει υποστηρίζοντας τον Παναθηναϊκό και δεν έκρυψε ποτέ τι σημαίνει για εκείνον η ιστορική πράσινη φανέλα. Στο νεαρό Μπινιάρη, εδώ από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες, ευχόμαστε τα καλύτερα.

Παναθηναϊκός λοιπόν κέρδισε χθες το κύπελο Ελλάδος στην Νίκη Βόλου, όμως απέναντι σε κλειστή άμυνα παρουσίασε ξανά δυσκολίες που θα συναντήσει αρκετές φορές μέσα στη σεζόν. Η Νίκη Βόλου έπαιζε ταμπούρι πίσω. Το 1-0 της Νίκης Βόλου έδωσε στον Παναθηναϊκό τους βαθμούς που χρειαζόταν στην πρεμιέρα της Link Face του κυπέλου Ελλάδος, αλλά το συγκεκριμένο μάτς είχε μεγαλύτερη αξία ως μάθημα για τη συνέχεια. Η ομάδα του Jacob Nistrup είχε την κατοχή, προσπάθησε να εγκατασταθεί στο αντίπαλο μισό, χωρίς όμως να δημιουργεί με συνέπεια καθαρές καταστάσεις μέσα στην περιοχή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας, εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Σε λίγες μέρες ξεκινάνε τα αγαπημένα σας σύριαλ και καινούργια σύριαλ στην TV, τηλεπαιχνίδια, talk show. Και στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε τηλεοράσεις, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, στις πιο φθηνές τιμές. High definition τηλεοράσεις με αληθινά ζωντανά χρώματα. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μαρούλης, ο ειδικός στην τηλεόραση, στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 22-85-0-22-588-6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που και αυτά είναι προσφορά του καταστημάτος Μαρούλης. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή» του Γιάννη Αλαφούζου. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες. Έρχεται σούπερ Ελνίνιο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Στερούνται ένομης ισχύως στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, πρωινές εφημερίδες πάντοτε. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», στα ύψη τα ενίκια, άφαντα τα σπίτια. Νίκος Δένδιας, έρχονται 522 έργα οχύρωση σε όλη τη χώρα ως το 2030. Διάβημα των Αθηνών στην Άγκυρα για τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Σειρά έχει τώρα ο ριζοσπάστης, κατακόκκινο σαν τη φανέλα της Ολυμπιακάρας μας, με τα σφαιροδρέπανα. Σκέτη κοροϊδία η αντιπαράθεση νέα σε δημοκρατίας Πασό κόμματος Τσίπρα. Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Αυτά το ριζοσπάστη. Πάμε στις απογευματινές. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Απογευματινή». Κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα. Ρυφηφή στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση. Παραγωγή 15.000 drones το χρόνο από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, λέει η απογευματινή. Πάμε στην εφημερίδα «Τα Νέα». Μητσοτάκη Σίση, αύριο Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο ο Έλληνας ηγέτης. Η εφημερίδα «Των Συντακτών». Έχει φωτογραφία εδώ, το Τσίπρα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το Σαμαρά και τον Ανδρουλάκη. Ελεύθερος τύπος. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Επιστρέφει στο 2015 ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν. Μανιφέστο. Το Deja Vu του Μεσσία, του Τσίπρα, τον κοροϊδεύει. Τύπος Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει η κυβερνητική απόβαση στη Θεσσαλονίκη. Άτυπη εκκίνηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με παρουσία Μητσοτάκη από σήμερα στην πόλη. Πάμε στην εφημερίδα «Κόντρα Νιούς». Θρίλερ στο Μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή. Πάμε στην εφημερίδα «Εστία», μια καθαρή αστική εφημερίδα, δεξιά εφημερίδα. Χέρι στις θηρίδες από τον Αλέξη Τσίπρα. Η εφημερίδα «Ανεξάρτητος». Υπερφορολόγηση σχεδιάζει να βάλει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ξεζουμίσει εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες. Αντιδράσεις ακόμα και με τους ανθρώπους της αριστεράς. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Ολυμπιακός πρώτος με διαφορά. Κόκκινος πρωταθλητής. Χρυσό το ρόστερ, υπόσχεται πολλά.
Λάμπει ο νέος θρύλος. Όλες οι απαντήσεις. Λίστα Μέντι. Τι φέρνει ο Μπέιλι, Αριστούχος. Boston Σπορ. Θρύλος από χρυσάφι. Μεγάλες μεταγραφές του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ώρα για σπορ. Η λίστα του Μάρκο στην ΑΕΚ. Live Sport. Ο Γκάτσι έχει τη λύση, ο Γκατσίνοβιτς. Εκτόξευση του Ολυμπιακού με Μπέιλι. Στα Μεσσαλονίκη, Μέτρο Σπορτ. Παλεύει το χρόνο ο ΠΑΟΚ. Φύρα 4, Ιβάν φύγε ως φίλος. ΠΑΟΚτζίδες ζητάνε να φύγει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Ιβάν Σαβίδης. Πάμε στις οικονομικές. Ναυτεμπορική, ποιους ευνοεί ο ρήμανση τριετιών. Η εφημερίδα Μέτοχος, το μεγάλο όπλο των τραπεζών. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατική, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ποια μέτρα κλείδωσαν για το 2026. Το χρόνο να μετρούμε. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και σήμερα ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Για σέρβις στην Άξο Μαρούλης. Εξειδικευμένο σέρβις. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για σέρβις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

Μαρία Αγίων Αναργύρων Θολαρίων Αμοργού, γράφει η Σεμνή, γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, γιορτή της Παναγίας της Κρουσμένης. Δευτέρα 7 το απόγευμα, εσπερινός με αρτοκλασία, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, 6 και 45 έως 9, όρθρος και θεία λειτουργία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αυτά λοιπόν στην Αμοργό μας, στην ενορία Αγίων Αναργύρων, στα Θολάρια της Αμοργού. Καλημέρα στα Θολάρια μας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με χαμόγελα, με υγεία πάνω απ' όλα, αυτό έχει σημασία. Μαζί μας στο kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας, με δύο τηλεοπτικές εκπομπές και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το λαϊκό, δημοκρατικό, νησιώτικο site.

γράφει η Σεμνή στο kikladeslive.gr. Με σταθερούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στο κλειστό γυμναστήριο Σύρου, με την εικόνα του χώρου να αλλάζει καθημερινά και τις παρεμβάσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από την επίσκεψη του βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος εξασφάλισε τη χρηματοδότηση για το έργο και πλέον οι εργασίες έχουν μπει στην τελική ευθεία. Η αναμονή για τις ομάδες μπάσκετ, τα παιδιά και συνολικά τους αθλητές του νησιού συνεχίζεται, όμως χρειάζεται λίγο ακόμα υπομονή. Το έχουμε τόσο ανάγκη, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, το περιμένουμε καιρό και το ίδιο ισχύει ακόμα περισσότερο για τα παιδιά και τους αθλητές του νησιού. Σε λίγο θα μπορούμε να καμαρώνουμε ένα ακόμα γήπεδο αντάξιο των αναγκών της Σύρου μας, έτοιμο να φιλοξενήσει ξανά αθλητές, παιδιά και ομάδες.

πέρα τρυφερά. Μπείτε όλοι ένα σας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη και πανέμορφη Πανταΐο μας. Ευχαριστούμε τους νιώτες και τις νιώτισες. Θυμίζουμε ότι στη χώρα της Νάξου, εδώ κάτω στο λιμάνι μας, στο κέντρο, στο λιμάνι της Νάξου μας, στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε ό,τι φάρμακο θέλετε στην καλύτερη τιμή. Εκτελείται η συνταγή σας μέσα σε λίγα λεπτά και βεβαίως βρίσκεται ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε στις πιο φθηνές τιμές. Φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, στο λιμάνι μας, στην παραλία της χώρας της Νάξου μας. Αυτά για τους επισκέπτες που ρωτάνε, κυρίες και κύριοι.

0: Τελικά ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στη Θεσσαλονίκη, έταξε, αλλά άνω κάτω. Ένα βήμα παραπέρα πήγε η υποψήφια του Πασόκ Βάσια Αναστασίου της αντιδράσης σχετικά με την πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας. Η Βάσια Αναστασίου, υποψήφια βουλευτής με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Ανατολική Αττική, σχολιάζοντας τα όσα είπε χθες ο τομεάρχης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Γιώργος Παπάς σχετικά με την πατριωτική εισφορά που μπορεί να αγγίξει μέχρι και το περιεχόμενο των θηρίδων, αναφέρθηκε στο άγχος που γεννά στους πολίτες αυτή η αναφορά, αποκαλύπτοντας πως την κάλεσε η γιαγιά της για το θέμα αυτό. «Ο κόσμος έχει αγχωθεί», είπε η κυρία Αναστασίου. «Εμένα με πήρε χθες η γιαγιά μου και μου λέει, παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια?» «Να το πούμε», είπε η κυρία Αναστασίου, «έχει αγχωθεί ο κόσμος. 5 βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη και μου λέει, θα πάρω Ζάναξ». Της λέω, «Όχι γιαγιά, ηρέμησε». Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η κυρία Αναστασίου που είναι πασόπη γυναίκα, έτσι. Νέα κοπέλα, μορφωμένη. Τώρα άντε να πείσεις τη γιαγιά ότι δεν θα της πάρει τα βραχιόλια. Διότι σου λέει η πρώτη φορά που θα είναι δεύτερη φορά αριστερά. Να ανοίξουμε τις θηρίδες. Εγώ θηρίδα δεν έχω, έτσι, ούτε η σύζυγός μου ούτε κανένα μέλος της οικογένειάς μου. Είναι γνωστό ότι ανήκουμε στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Λέω όμως ότι ένας έχει μια θηρίδα και έχει στη θηρίδα κάτι. Θα πάει ο κύριος Τσίπρας να το πάρει? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Βέβαια κυρίες και κύριοι, μπαίνει ένα άλλο ερώτημα εδώ.
1: Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή.
0: Γιατί να μην το κάνει? Την πρώτη φορά δεν πετσόκοψε τις συντάξεις ο κύριο Τσίπρας με τον κύριο Καμένο. Τρία μνημόνια, τρία.
1: Σε ποια στεριά μου ξέρει, πού θα με βγάλεις το πρωί?
0: Πρωθυπουργός δεν ήταν ο κύριος Αλέξης Τσίπρας όταν κλείσανε οι τράπεζες και έγιναν τα capital control και ο Κοσμάκης δεν μπορούσε να πάρει τη σύνταξη από την τράπεζα ή να σηκώσει λεφτά? Θυμόσαστε και εδώ στη χώρα της Νάξου αλλά και στα άλλα νησιά μας τις ουρές έξω από τις τράπεζες. Τώρα ο κύριος Τσίπρας λέει, ο συνεργάτης του, αρμόδιος ο κύριος Παπάς, ότι θα βάλουν χέρι στις θηρίδες. Χέρι στις συντάξεις, χέρι στις τράπεζες, χέρι στις θηρίδες. Και φανταστείτε, το λέει τώρα που είναι προεκλογικά. Αν ομιγέννητο ο κύριος Τσίπρας γίνει πρωθυπουργός και κυβερνήσει, φαντάζεστε τι έχει να κάνει?
1: Μέσα στα μαύρα σου νερά.

0: θάλασσά μου εσύ, βαθιά που κρύβεσαι το νησί.
1: Μια φίλη ακροάτρια από Μύκονο, Μυκονιάτικες, καλημέρες. Μου λέει τα εξής, ο κύριος Τσίπρας, το έργο του ήταν τα capital control, το κλείσιμο των τραπεζών, και παρολίγο να μας πετάξουν με τις κλωτσές από την Ευρώπη, μου λέει.

Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα ανέβει Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη θα πάει Αίγυπτο. Γιατί η συνάντηση του Έλληνα ηγέτη με τον Αιγύπτιο πρόεδρο αποκτά ιδιαίτερο βάρος? Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί την Τρίτη στην Αίγυπτο για συνάντηση με τον πρόεδρο Αμπέλ Φατάχ αλ-Σίσι με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η επίσκεψη του Έλληνα ηγέτη στην Φίλη Αίγυπτο αποσκοπεί στη διατήρηση της σταθερότητας των διμερών συμφωνιών για τις θαλάσσιες ζώνες στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που θεσμοτήθηκε ανάμεσα στον Αιγύπτιο πρόεδρο και τον Έλληνα ηγέτη Κυριάκο Μητσοτάκη το Μάιο του 25. Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνεται ο συντονισμός για το ζήτημα της Λιβύης, καθώς και η οριστική διευθέτηση του καθεστώτος της Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή τα όσα γίνονται. Από τη Διεθνή Έκθεση Οικονομίας και το πακέτο της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνά την Τρίτη στα Εθνικά και στην Ανατολική Μεσόγειο με ένα ταξίδι στην Αίγυπτο που αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω της συγκυρίας. Ο Πρωθυπουργός μας θα έχει συνάντηση με τον ανώτατο άρχοντα του Αιγυπτιακού Έθνους, πρόεδρο της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας, Αμπέλ Φατάχ αλ-Σίσι, με την ελληνική κυβέρνηση να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην απευθείας επικοινωνία των δύο ηγετών Ελλάδας-Αιγύπτου σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Αίγυπτο λίγες μέρες αφού του έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, βάζοντας στο ευρωπαϊκό τραπέζι τόσο το κάζους μπέλι όσο και την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο και συνδέοντας ευθέως τη συμμετοχή τρίτων χωρών στη ΣΕΙΦ με το σεβασμό των συμφερόντων ασφαλείας των κρατών μελών. Η βάση υπάρχει και είναι ισχυρή. Η μερική οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδος και Αιγύπτου το 2020 παραμένει ένα από τα σημαντικότερα διπλωματικά κεκτημένα των τελευταίων ετών, ενώ το Μάιο του 25 Ελλάδα και Αίγυπτος αναβάθμισαν και θεσμικά τις σχέσεις τους σε στρατηγική εταιρική σχέση.

αύξησης φόρων που θα βάλει το Πασόκ και ο Τσίπρας αν βγουν, μιλούν παράγοντες της αντιπολίτευσης, όχι η κυβέρνηση. Σαν το βουριά θα φυσήξεις βαριά ξαφνικά. Διότι σου λέει, αν βγει το Αλεξάκη ή αν βγει το Νικολάκη, θα αυξήσουν τους φόρους. Το φουκαράς ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος θα πληρώνει περισσότερους φόρους. Τα ίδια δεν γινόταν και επί Πασόκ, τα ίδια δεν έγιναν και με την πρώτη φορά αριστερά.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Ανατολή. Μέγας χορηγός του Καλημέρα και Κλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Εσύ και εσύ.

Ένας ακροατής που παραθερίζει στη Σαντορίνη. Είμαι, μου λέει, κύριε Τριανταφυλλίδη, γεννημένος στην Κατερίνη. Ζω χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Η σύζυγός μου πέθανε πέρσι, μου λέει. Τα τελευταία 3 χρόνια πριν πεθάνει ερχόμαστε στην Άξο. Της άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε πάει και στην Τίνο μια φορά, μου λέει. Έχω έρθει με κάτι φίλους μου εδώ στη Άξο και σας ακούω. Και πήγα μετά, ήρθα τώρα μόλις θες, μου λέει, η Σαντορίνη. Αυτό, μου λέει, που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, μου λέει, που ήταν, κάναν υπερφορολόγηση. Δίνανε, αλλά και βάζανε φόρους, μου λέει. Εγώ, μου λέει, επειδή ασχολούμαι με τα μαθηματικά, κάντε, μου λέει, στατιστικές να δείτε πόσο αύξησε τη φορολογία το Πασόκ, πόσο αύξησε τη φορολογία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Ενώ, μου λέει, ο Μητσοτάκης μειώνει φόρους. Αυτή είναι η διαφορά. Όσον αφορά, καταλήγει ο φίλος μας διαβάζοντας το μήνυμά του, ότι θα κάνουν ντου και στις θηρίδες, αφού το ομολογούν, τι να πω, μου λέει. Κάνανε ντου στις συντάξεις, κλείσανε τις τράπεζες. Το Πασόκ εκεί που είχε λεφτά, μου λέει, μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Τι να πω. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα της άφιξης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως όλοι οι υπουργοί έχουν λάβει θέσεις μάχης σε καφέ, εστιατόρια, μπαρ, επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσουν το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Γιατί πολλά ζητούσε. Το Υπουργικό Συμβούλιο, το Οικονομικό Επιτελείο κρατούν ακόμα με νύχια και με δόντια κάποιες εκπλήξεις, ενώ ο Έλληνας ηγέτης δεν θα πάει σε κάποια από τις υπουργικές εκδηλώσεις, αλλά θα περάσει από το Παπα-Νικολάου και από άλλα έργα που έχουν γίνει στην πόλη πριν πάει για το Ηλέκτρα Παλάσι. Μετά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πάει μια βόλτα και από το ποτό της ΟΝΕΒ στο ΑΡΚ, ενώ θα μείνει για 11η χρονιά στο ξενοδοχείο Δεμίτ, καθώς τα γούρια είναι για να τηρούνται.

Θεσσαλονίκη μας, δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Θεσσαλονίκη θα μεταβεί και η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού. Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, κομματικά στελέχη από τις Κυκλάδες.

Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει πακέτο οικονομικής στήριξης. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν ελαφρύνσεις για τους αυτοαπασχολούμενους και άλλες ομάδες όπως οι συνταξιούχοι, ενώ στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού μας θα βρεθούν μια σειρά φορολογικών μειώσεων και μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα Μακεδονία και Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να παρουσιάσει ένα πακέτο οικονομικής στήριξης με στόχο την ανακούφιση του λαού από την κρίση κόστου ζωής, καθώς θα παρουσιάσει την ευρύτερη οικονομική του ατζέντα εν ώψη εθνικών εκλογών του επόμενου έτους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, τα μέτρα τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει αύριο Σάββατο στην ετήσια ομιλία του στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 δις ευρώ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Οι παρεμβάσεις του Έλληνα ηγέτη θα περιλαμβάνουν ελαφρύνσεις για τους αυτοαπασχολούμενους και άλλες ομάδες, όπως οι συνταξιούχοι, ενώ στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού θα βρεθούν επίσης μια σειρά φορολογικών μειώσεων και μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστου σύμφωνα με τις ίδιες

0: έδωσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο πρώην πρόεδρος του Λάος, είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει μπέσα και ότι είχε βάλει τον επιχειρηματία Γιώργο Μπόμπολα που στήριζε Πασόκ να τον πάρει τηλέφωνο για να μπει στην κυβέρνηση. Αναφερόμενος και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Γιώργος Καρατζαφέρης τον χαρακτήρισε τον καλύτερο πρωθυπουργό στα εθνικά και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε μεταξύ άλλων: «Όταν αποχώρησα γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PCI από την κυβέρνηση, ο Σαμαρά ζήτησε να πω δύο καλές κουβέντες και ότι θα έλεγε και εκείνος. Μέσα είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι ο ένας δεν παίρνει στελέχη του άλλου. Έβαλε λιτούς και δεμένους με πρώτο το να ύμνει στον Μπόμπολα για να μπω στην κυβέρνηση. Παρακαλούσε. Γινάτι είναι με το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή. Μου δίνει σου δίνω. Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει». Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε ακόμα ότι ο Σαμαράς πήρε ένα κόμμα κρατεό τη Νέα Δημοκρατία και το πήγε στο 18%. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ του δίνω ένα ποσοστό πέριξ του 5%. Κλείνοντας, ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε: «Ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός στα εθνικά και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πού ήταν η Ελλάδα το 2019 απέναντι στην Τουρκία? Έλεγαν ότι θα έρθουν μια νύχτα οι Τούρκοι. Ο Μητσοτάκης πότισε υπνοσθεντών τον Ερντογάν. Τώρα έχουμε πολεμικά πλοία, αεροπλάνα και ο Ερντογάν τα έχασε. Ξύπνησε και βρήκε την Ελλάδα με υπεροπλία. Κάναμε και τη συμφωνία με το Ισραήλ», κατέληξε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Γιώργος Καρατζαφέρης λοιπόν για Αντώνη Σαμαρά: «Δεν έχει μπέσα», λέει ο Σαμαράς. «Έχει γυνάτη εναντίον του Μητσοτάκη». «Μπορώ να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους παντώνεις όλα αυτά». Και θα σας συνεχίσω με Αντώνη Σαμαρά. Νίκιασε και γραφεία για το νέο του κόμμα. Ο κύριος Μουρούτης ήταν μέχρι πρώτην ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο λύνει τους κάβους και ανοίγει.
0: Ο κύριος Σαμαράς οφείλει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, αφού επί δικής του εποχής, όταν ήταν πρωθυπουργός το 12, το 13 και το 14 στο Νεοπή, στο φύλλο του ασθενή υπήρχε η ένδειξη «Άρεν φίλη και άλλο», αποκάλυψε στην εκπομπή Evening Report του One ο δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Μουρούτης. Όπως εξήγησε ο κύριος Μουρούτης, δεξί χέρι του Αντώνη Σαμαρά μέχρι πρότινος, το γεγονός αυτό οφείλεται στα διεθνή πρότυπα ISO που εφαρμόστηκαν και στην παρούσα φάση από τον ΕΟΠΗ. Αν υπάρχει μετάλλαξη, αυτή έχει γίνει επ' των ημερών του, είπε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος και πρώην στενός συνεργάτης του Αντώνη, και πρόσθεσε για τον πρώην πρωθυπουργό: «Το πρόβλημά του είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Κάποτε υπήρχε μια ταινία, Κράμερ εναντίον Κράμερ. Αυτή η αγωνία να πάει κόντρα στη Νέα Δημοκρατία, στο τέλος κάνει κακό στον ίδιο». Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Μουρούτης, διακεκριμένος δημοσιογράφος, μορφωμένος, δεξιότατος, προσωπικός φίλος και εκπρόσωπος τύπου του Αντώνη Σαμαρά. Να είναι πιο προσεκτικός, λέει ο κύριος Σαμαράς, διότι όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, τότε έγινε το «Άρεν φίλη και άλλο» στο δημόσιο. Και δεν έγινε στην Ελλάδα, είναι βάση του διεθνούς ISO. Ξαναλέω, αυτά για τον κύριο Σαμαρά δεν τα λέει ούτε κάποιος νεοδημοκράτης, ούτε κάποιος αριστερός, ούτε κάποιος άλλος ακροδεξιός. Τα λέει ο προσωπικός του φίλος και μέχρι πριν λίγο καιρό εκπρόσωπος τύπου του, ο κύριος Μουρούτης. Όλοι ξέραμε Μουρούτης ήσον Σαμαράς.

Από εδώ και πέρα ο ΤΕ δεν θα λέγεται ο ΤΕ. Η Κοσμοτέ δεν θα λέγεται Κοσμοτέ. Τέλεκομ. Η 8η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την κορύφωση μιας αλλαγής που είναι μεγάλη. Ο όμιλος ΟΤΕ κρατά το ιστορικό εταιρικό του όνομα, αλλά η εμπορική του ταυτότητα περνά στην εποχή της Τέλεκομ. Από το Κοσμοτέ και το Κοσμοτέ Fiber μέχρι τα καταστήματα, τις εφαρμογές και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Κοσμοτέ δίνει τη θέση της στην Τέλεκομ.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή Παρασκευή. Απλά πράγματα κάνουν όμορφη τη μέρα. Ένας μυρωδάτος καφές, ένα χαμόγελο, ένα φιλί, μια αγκαλιά και τον ακούτε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Καλή Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου σήμερα.

Τσίπρα στο Μαραθώνα εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης σε αποθήκη του σπιτιού, τυλιγμένα σε σεντόνι. Η εγγονή της ηλικιωμένης υποστηρίζει πως την έθαψε η μητέρα της με τη βοήθεια του αδερφού της. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη. Στο Μαραθώνα με το θάνατο της ηλικιωμένης, καθώς εντοπίστηκαν τα οστά σε αποθήκη του σπιτιού, τυλιγμένα σε σεντόνι. Στο σημείο αυτή την ώρα έφτασε εισαγγελεύς, ενώ έχουν ενημερωθεί τόσο ο ανθρωπολόγος όσο και ιατροδικαστής για να εξακριβωθεί αν τα οστά ανήκουν στην ηλικιωμένη. Στο σπίτι είναι και η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης και διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι μέχρι και πριν από λίγο καιρό γινόντουσαν αναλήψεις από το λογαριασμό της ηλικιωμένης. Συγκεκριμένα μέχρι και τον Αύγουστο τις παίρνανε κανονικά τη σύνταξη, δεν είχαν δηλώσει ότι πέθανε η γυναίκα. Η εγγονή τώρα της ηλικιωμένης που ήρθε από τη Γαλλία υποστηρίζει πως την έθαψε η μητέρα της με τη βοήθεια του αδερφού της. Χαμός, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαριζόμαστε σαν κοινή γνώμη και με αυτό στο Μαραθώνα και με την άλλη ιστορία στην Κυψέλη εκεί. Προθεσμία για την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι της Κυψέλης. Για την υπόθεση της Μαρθίν να παραμείνει στη φυλακή η 46χρονη, εισηγείται ο εισαγγελέας.

Μια καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, 11 και 51 πρώτα λεπτά. Το δικό σας ραδιόφωνο, το αξιότικο ραδιόφωνο, σταθμός της Αξάς, όπου άξιος και άξιος, όπου άξιος και νάξιος. Θυμίζουμε, χορηγός εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλη, στο μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο και στις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης, θέρμανσης, στις καλύτερες τιμές. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, κλιματιστικά για το ξενοδοχείο σας, τα νοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, καθώς επίσης και το γραφείο σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις όλων των ειδών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεόραση για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μικροσυσκευές στο κατάστημα Μαρούλης. Επίσης, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για ξενοδοχεία, δωμάτια, επιχειρήσεις. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, τα πιο φτηνά και πιο καλά έπιπλα κουζίνας στο κατάστημα Μαρούλης. Επίσης, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Μίλε, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε στην Άξο μας στο κατάστημα Μαρούλης. Επίσης, Νίπιερ, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάμσουν, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Γιατί απλά και αξιότικα, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

χρονιά. Καλημέρα και από τη Σχοινούσα μας στέλνουν. Σχοινουσιώτικες καλημέρες. Πήγε πάρα πολύ καλά εφετός η Σχοινούσα από πλευράς τουρισμού. Και η Σχοινούσα και η Δονούσα και τα Κουφονίσια και η Αμοργό μας. Καλημέρα και στο Εξπρές Κοπελίτης που καθημερινά ενώνει την Αμοργό με τις μικρές Κυκλάδες και φυσικά εδώ το λιμάνι μας στη χώρα της Νάξου. Το ραδιοφωνικό σόου Καλημέρα Κυκλάδες, 37 χρόνια μαζί σας, Δευτέρα έως και Σάββατο, κάθε πρωί 10 με 12. Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, με τριανταφυλλένιες δροσερές καλημέρες. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση.

εδώ λοιπόν μια μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση για την υγεία στην τρίτη ηλικία. Θα έχουμε και εδώ στο νησί της Νάξου μας, κυρίες και κύριοι. Κεντρικός ομιλητής, ο φίλος της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, ο πολιτευτής Κυκλάδων του Πασόκ, ο κύριος Γιάννης Βλασερός.

ανανέωση της παραγωγής σταφυλιών στη Σαντορίνη, λόγω βεβαίως της αναβροχιάς, κυρίες και κύριοι. Άμα δεν βρέχει θα υπάρχει πρόβλημα παντού. Αυτό είναι γεγονός.

θετικά μηνύματα για τον Παναξιακό μας στο φιλικό με τον Απόλλωνα Σμύρνης, τρίτο φιλικό προετοιμασίας για την ομάδα της Νάξου. Από μας ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο, η ελαφρά ταξιαρχία κέρδισε την ομάδα μας 1-0. Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν ο τρίτος για τον Παναξιακό μετά τις αναμετρήσεις με τον Πανθηραϊκό και τη Δόξα Βίρονα. Εμείς εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων να ευχηθούμε τα καλύτερα στον Παναξιακό μας. Και με τούτα και με εκείνα και με εκείνα και με τ' άλλα, μια ακόμα εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Γιατί να μην μου πει... Εμείς πρώτα ο Θεός, μαζί σας, κοντά σας, πάντα και μόνο από τη ραδιοφωνία και τους 101,3. Μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» θα είμαστε μαζί σας, κοντά σας, αύριο στις 10 το πρωί. Καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη και καλές βουτιές στις παραλίες των νησιών μας. Τα μπάνια συνεχίζονται, η θάλασσα ακόμα είναι ζεστή. Κα.

0: FM στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρασης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
3: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων

χορεύει Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Μάστε!

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Λενέ?
1: Καλά, είμαστε, δόξα τω Θεώ, εδώ. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια.
0: Και ζέστη και αέρας.
1: Τα πάντα.
0: Ο ζέστη, όχι, δεν έχει πολύ ζέστη.
1: Εντάξει, καλό είναι ο καιρό. Εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, αλλά φυσάει πολύ, ρε παιδί μου.
1: Τι να κάνουμε, τώρα τα έχουμε κιόλα.
0: Μας πήρε και μας σήκωσε.
1: Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό το θέμα.
0: Με βοριά, μόνιμο.
1: Προφανώς. Εγώ τι να πω.
0: Τέλειωσε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω.
1: Τι καταλαβαίνω.
0: Ρε παιδί μου, λέει, ας πούμε, ότι σήμερα ο καιρός θα είναι, λέει, διπρόσωπος.
1: Ναι, διπρόσωπος.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Σε κάποιες περιοχές της χώρας θα βρέχει, θα έχει καταιγίδες. Ναι. Σε εμάς εδώ, εντάξει. Κανονικά.
1: Okay.
0: Αλλά με αέρα. Ναι. Και θα έχουμε, λέει, και αφρικανική σκόνη. Πώς έρχεται η αφρικανική σκόνη με βοριά?
1: Τι να σου πω τώρα. Έρχεται πάνω.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή κάνει κύκλους.
1: Από πιο ψηλά και να πέφτει από πάνω.
0: Όπως λέει, αφού η Αφρική είναι κάτω.
1: Όπως και να έχει, μια χαρά είμαστε.
0: Ναι, μια χαρά και δύο τρομάρες είμαστε, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω εγώ τι λες, δύο τρομάρες. Εγώ ξέρω ότι είμαστε μια χαρά, όλα εντάξει.
0: Και ραδιοφωνία Κυκλάδων και 101,3.
1: Και όλα εδώ είναι. Και η Μαντός Τουρνάρα εδώ είναι. Και ο Νικόλαος Διανός είναι εδώ. Και σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Βλασερό.
0: Μάλιστα.
1: Για να μιλήσουμε για θέματα πρόληψης, ιατρική και όλα τα όμορφα πράγματα που γίνονται.
0: Ναι, αυτά τα χρήσιμα.
1: Τα χρήσιμα, ναι, τα απαραίτητα για τη ζωή μας. Είτε μας αρέσουν, είτε μας αρέσουν, απαραίτητα για τη ζωή μας.
0: Πρόληψη, δηλαδή μου, είναι απαραίτητη πρόληψη ούτως ή άλλως. Ναι, και το σημείο αναφοράς είναι η τρίτη ηλικία. Βεβαίως, θα μας τα πει ο κύριος Βλασερός όταν θα έρθει με το καλό στο στούντιο. Έχουμε μια φωτιά στην Παιανία, πρέπει να σου πω.
1: Φωτιά μόνο.
0: Ναι, και η ξερά χόρτα.
1: Εντάξει,
0: έχει σταλεί. Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους, γιατί έχει κατοίκους η Παιανία.
1: Έχει,
0: έτσι, κατοικημένη περιοχή είναι.
1: Ναι, ναι, εκεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στην Εύβοια είναι αυτό.
0: Τι?
1: Όχι στην Παιανία, στην Εύβοια.
0: Ποια, έχει Παιανία και Εύβοια?
1: Όχι, λέει, είπε σε Παιανία.
0: Στην Παιανία, λέει εδώ.
1: Εδώ λέει στην Εύβοια. Θα είναι άλλη φωτιά.
0: Στην περιοχή Αργυθέα στην Παιανία.
1: Εδώ λέει στην περιοχή Άγιος Αθανάσιος Εύβοια.
0: Είναι άλλη φωτιά.
1: Άρα,
0: αυτή. Άλλη φωτιά είναι. Τέλος πάντων, από φωτιές άλλο τίποτα, παιδιά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Καλά πάμε.
1: Να πούμε βέβαια ότι είμαστε σε ρετ κόουτ. Να τα πούμε αυτά, να μην τα αυτόσουμε. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση.
0: Τι?
1: Είναι ότι ζούμε σε μια εποχή.
0: Δύσκολη.
1: Παράξενη. Και λίγο διστραμμένη. Βρίσκουμε γιαγιάδες και παππούδες θαμμένους σε αυλές για να τους παίρνουμε τη σύνταξη.
0: Βλέπουμε
1: 15χρονα τα οποία βιάζουν και όλα τα σχετικά. Παιδάκια τα οποία τα σφάζουμε, τα σκοτώνουμε.
0: Αυτά διάφορα, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, λίγο... Πολύ διαστροφή, ρε παιδί μου, καθημερινότητά μας.
0: Γιατί τώρα γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω, αλλά εντάξει, αυτό με τους παππούδες και τις γιαγιάδες.
0: Απλά επικοινωνείται περισσότερο τώρα. Αυτό δηλαδή που έγινε τώρα, που λες τώρα που έγινε, το έχουμε δυστυχώς ξαναδεί στο παρελθόν.
1: Ποιο, με τους γιαγιάδες και παππούδες?
0: Ναι. Που κρύβουν το θάνατο για να παίρνουν τη σύνταξη.
1: Ναι, αλλά
0: το έχουμε ξαναδεί αυτό. Δεν είναι καινούριο δηλαδή το φαινόμενο. Απλά τώρα όλα επικοινωνούνται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα και μπαίνουν στην καθημερινότητά μας, μαθαίνονται πολύ πιο εύκολα και μας κάνουν πολύ μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί είναι μεγαλύτερος και ο όγκος της πληροφορίας.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πόσο διαστραμμένο μπορεί να είναι αυτό, αυτό είναι αλλού παπά.
1: Γενικότερα πάντως η διαστροφή πάει καλά. Λοιπόν, έχεις τίποτα σε θηρίδες?
0: Σε θηρίδες, όχι
1: τίποτα.
0: Ρε παιδί μου, τα πήρα όλα. Δεν
1: και τι θα πάρει τώρα ο
0: Τσίπρας? Όχι, τα πήρα όλα, τα έβγαλα όλα γιατί φοβήθηκα.
1: Σπίτι έχεις?
0: Σπίτι έχεις, έχεις και δεν έχεις.
1: Θα έρθει ο Κουτσούμπας να το πάρει.
0: Γιατί πώς θα έρθει να μου το πάρει Κουτσούμπο? Αποκλείεται.
1: Αυτό απάντησε ο Σιακαντάρης της ελληνικής αστυνομίας. Της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς, παιδί μου.
0: Της Ελλάς του κόμματος.
1: Ναι, όταν η Αναστασίου, προφανώς εκπρόσωπος του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, μίλησε για τα βραχιόλια και όλα τα σχετικά της γιαγιάς και λέει: μη στενοχωριέσαι, λίγο θα έρθει ο Κουτσούμπας να σου πάρει και το σπίτι. Δηλαδή...
0: Ωραία το πάμε σε αυτή τη χώρα. Ωραία πολιτική σκηνή. Ωραίο περιβάλλον.
1: Κιτσοτάκης για πάντα.
0: Ζούμε μεγάλες
1: στιγμές.
0: Ζούμε μεγάλες στιγμές. Αυτό θα σου δώσει τώρα. Θα δώσει επιδόματα. Θα δώσει αυτά. Τους παίρνει. Θα δώσει.
1: Αλλά ξέρει, θα σου πάρει.
0: Ναι. Μα τώρα κι εσύ.
1: Αυτά είναι τα ωραία πράγματα.
0: Κάθεσαι όμως, τα βλέπεις, τα διαβάζεις όλα. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Είσαι σε καλό δρόμο.
1: Το άλλο που... Ωραίο αυτό, έτσι. Φορτηγό που μετέφερε καΐκι, προσέχουσε καλώδια και έγινε χαμούλη στον Πειραιά με τα δρομολόγια του τραμ. Ωραία.
0: Εντάξει. Πώς τον είδες τον Τραμπ σήμερα, πώς ξύπνησε?
1: Ωρεξάτος και πολύ ωραίος. Μπράβο και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε θεματάκια αρκετά με τον Τραμπ. Οπότε γιατί να μην το απολαύσουμε αυτό το καινούριο.
0: Το μόνο το σίγουρο.
1: Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι είναι το καινούριο. Το μόνο διαφορετικό.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κατάσταση δεν πάει καθόλου καλά και η βενζίνη όλο ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει. Εντάξει, ναι. Κάθε μέρα που περνάει η βενζίνη παίρνει τον ανήφορο.
1: Εντάξει
0: τώρα, με λοιπόν, αυτό το πόλεμο.
1: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία που έλεγε νωρίτερα. Okay. Οπότε πηγαίνουμε στην άλλη φωτιά που έλεγα εγώ, στην Εύβοια. Εντάξει, για να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, τι είχαμε να πούμε? Να πούμε ότι χτες ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα για την Ελλάδα, γιατί είχαμε το Καλημέρα Ήλιε, γιορτές, πανηγύρια στο Ηράκλειο, ανοίξαν τσιπουδιές εκεί.
0: Χαμός έγινε.
1: Ναι,
0: σαν τον παλιό καλό καιρό.
1: Έτσι, αυτά είναι.
0: Και τα τρακτέρ και τα αυτά. Ναι, και το. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και οι κόρνες.
1: Όλα, όλα.
0: Και πρασίνης,
1: όλα.
0: Είδαμε έναν κύριο ο οποίος ήταν πολύ προσιλωμένος σε αυτό που έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης και φόραγε έναν ωραιότατο πράσινο μπερέ. Ήταν ο καταπράσινος όμως. Δηλαδή αυτό το χρώμα του ήλιου. Δηλαδή ωραίο, ωραίο ήταν. Ωραίο.
1: Αυτό μ' άρεσε. Ωραία, ναι.
0: Μ' άρεσε. Ωραίο. Σαν τον παλιό καλό καιρό, θυμάσαι τις προεκλογικές.
1: Έτσι, με τα σημαίακια, τα καφενεία, τεκίνες, τα πράσινα, τα μπλε, τα κόκκινα.
0: Γέμισαν πλατείες που έβγαινε ο κόσμος έξω που έλεγε ρε παιδί μου, έχουμε εκλογές, άρα έχουμε γιορτή.
1: Γιατί το άλλο το καλύτερο που. Καθόμαστε στις γωνίες και μετράγαμε. Η μεγαλύτερη δηλαδή, όχι εγώ, γιατί ήμουν μικρός. Τα τρακτέρ που κατεβαίνανε και έλεγε μετά. Ήρθε.
0: Πού κατεβαίνανε τα τρακτέρ στον Αξό?
1: Ναι. Ήρθε ρε παιδί μου να μιλήσει ο Λιανός. Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα, γιατί είμαι και λίγο. Ο Πρωτοπαπαδάκης, ποιος είναι αυτό? 158 τρακτέρ. Ερχόταν.
0: Από πού ερχόντουσαν τα τρακτέρ?
1: Από τα χωριά, κατεβαίνανε.
0: Α,
1: ναι.
0: Α.
1: Ερχόταν μετά ο άλλος του Πασόκ, 163.
0: Σοβαρά, το μετράγαμε την κινητικότητα του τρακτέρ.
1: Του κουκουέ, 4.
0: Μεγάλη επιτυχία η συγκέντρωση του ΤΑΔΕ. Γιατί τόσο τρακτέρ κατεβαίνανε. Καλό.
1: Μη γέλα.
0: Καλό, καλό. Όχι, εντάξει, εμείς δεν είχαμε τρακτέρ.
1: Δεν είχαμε τρακτέρ.
0: Δεν είχαμε, δεν πρόλαβα τέτοιε κατασταθέ. Εγώ τώρα,
1: γιατί είσαι και μικρό.
0: Στη δική σου την εποχή τώρα, ναι, οκ, okay, έτσι ήταν τα πράγματα. Εμείς όμως στο χωριό μου θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαμε τα καφενεία στην πλατεία. Θυμάσαι πώς είναι η πλατεία του χωριού, έτσι.
1: Ναι,
0: τα καφενεία είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Στη σειρά, δεν είναι έτσι διάσπαρτα σε διάφορα σημεία. Είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Και είναι πόσα είναι? Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Νομίζω 6 καφενεία. Στη σειρά, το ένα δίπλα στο άλλο. Το ένα ήταν κόκκινο. Το άλλο ήταν πράσινο. Το άλλο ήταν μπλε. Παραδίπλα ήταν πάλι ένα κόκκινο. Παραδίπλα μπλε. Δεν υπήρχε περίπτωση να δει νεοδημοκράτη σε μπλε, σε πράσινο περίπτερο.
1: Εννοείται, γιατί υπήρχε έλεγχο.
0: Ξέρεις τι ψηφίζει ο καθένας. Πού πήγαινε να πιει τον καφέ του.
1: Έτσι.
0: Τελείωσε.
1: Ωραία.
0: Ναι, αυτό...
1: Αυτά ήταν τα ωραία της εποχής.
0: Ωραία ήταν. Πλάκα είχαν.
1: Ναι,
0: πλάκα,
1: ναι, ναι.
0: Πλάκα, πλάκα.
1: Τώρα ξαναγυρίζουν βέβαια λίγο πολύ, αλλά το απολαμβάνουμε. Ρε, παιδί μου, γιατί...
0: Δεν ξέρω, καλό αυτό που ξαναγυρίζουν.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλό.
1: Δεν μου αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, κύριε Λιανέ, να πούμε ότι σήμερα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Παρασκευούλα μέλι. Έρχεται Σαββατοκύριακο.
0: Μπράβο. Είναι 4 έχει ο μήνα. 4 Σεπτεμβρίου.
1: Τέσσερα.
0: Μας βρίσκεται μέσα από τα social media, δηλαδή μέσα από το Facebook Νικόδημος Λιανός με ελληνικούς χαρακτήρες.
1: Και Μαντός του Νάρα λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ναι, και μέσα από το Instagram Νάξος Πρες και Αδαμαντίας του Νάρα με λατινικούς χαρακτήρες, βεβαίως.
1: 2285-0249-26 τηλέφωνο επικοινωνίας. Και βέβαια, όπως είπαμε και νωρίτερα, πάρτε ένα τηλέφωνο να μας πείτε ένα γεια, γιατί εγώ φεύγω κατευθείαν, πηγαίνω ελαιόλυθο να την αράξω, γιατί έχει υπέροχη θέα. Πέρασα λίγο από το My Market, πήρα κάτι έτσι απλά για το δρόμο. Γιατί βρίσκει και πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Για το δρόμο, μια σοκολάτα, ρε παιδί μου.
1: Σοκολάτα. Τώρα έχουν και εκτόσεις. Ναι, ένα παγωτό. Γιατί είναι ωραίο να έχει τις εκτόσεις. Ναι, ρε παιδί μου, παίρνει ένα παγωτάκι, παίρνει ένα.
0: Παίρνει τη συσκευασία με τα μίνι οικογενειακά. Το φρούτο, τα μίνι, τα πέντε.
1: Μπορεί να πάρει φρουτάκια, αν θέλει, από το τρόφο Νάξος και να πα κατευθείαν πάνω. Τη μαναβική δηλαδή του My Market, να πα κατευθείαν για πάνω εκεί στη Μονή όπου υπάρχει ελαιόλυθο. Είναι λίγο μετά την Τροσιανή, το λέω αυτό γιατί 7 και 8 του μήνα έχουμε γιορτή εκεί. Το γενέσιο της Θεοτόκου εορτάζεται.
0: Οπότε μετά πάμε και τρώμε στον ελαιόλυθο.
1: Οπότε τρώμε μετά στον ελαιόλυθο, την αράζουμε για να λαμβάνει η Ελένη Μαράκη να μας δείξει πώς είναι η όλη εκεί εμπειρία.
0: Φιλοξενία,
1: του,
0: παιδί.
1: Να φιλοξενείς τους ανθρώπους.
0: Μπράβο.
1: Αυτά τα όλα.
0: Ευχαριστοί άνθρωποι, τι άλλο θέλετε στη ζωή σας.
1: Μα θέλετε κάτι άλλο.
0: Ευχαριστοί άνθρωποι, αυτό είναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τώρα έχει αρχίσει μια ιστορία με τα σχολικά βιβλία. Το έχει δει αυτό, έτσι.
1: Τι έχουν τα σχολικά βιβλία?
0: Σχολικά βιβλία, λέει, Δευτέρα και Έκτη Δημοτικού παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς ίδιου φίλου. Ο Μαρινάκης έκανε μια παρέμβαση και είπε: ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα. Έχει γίνει ένας δώρος και μια ιστορία και μια φασαρία, έτσι αυτό. Μια νέα συζήτηση με λίγα λόγια γύρω από το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στα παιδιά η έννοια της οικογένειας. Όλο αυτό άνοιξε, η κουβέντα αυτή άνοιξε τις τελευταίες μέρες μετά από την δημοσιοποίηση αποσπασμάτων και εικόνων από δύο νέα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού. Είναι το βιβλίο Γλώσσας της Δευτέρας Δημοτικού με τίτλο «Η γλώσσα μου», των εκδόσεων Ίσως, και το βιβλίο «Κοινωνική και πολιτική αγωγή της Έκτης Δημοτικού», των εκδόσεων Πουκαμισάς. Και τα δύο ανήκουν στα νέα διδακτικά πακέτα που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του πολλαπλού βιβλίου. Η συζήτηση δεν αφορά στα βιβλία που θα μοιραστούν στους μαθητές το Σεπτέμβρη. Τα συγκεκριμένα εγχειρίδια έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα και προορίζονται για χρήση από το σχολικό έτος 27-28, από του χρόνου δηλαδή. Όταν θα εφαρμοστεί στην πράξη το πολλαπλό βιβλίο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, ο κ. Μαρινάκης, εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι στην κυβέρνηση δεν υπάρχει woke agenda. Είπε ότι τα φύλλα είναι δύο. Ο πατέρας είναι πατέρας. Η μητέρα είναι μητέρα. Ούτε γονέας ένα, ούτε γονέας δύο υπάρχει.
1: Εντάξει, απλά, πάντως... είναι η ίδια οικογένεια, ωραία, είναι δύο άντρες ή δύο γυναίκες.
0: Ναι, και μετά τα παιδιά. Ναι.
1: Και απλά στο παιδί λένε, σήμερα ο Γιάννης είναι ο μπαμπάς και αύριο θα είναι και εγώ είμαι η μαμά. Και πηγαίνει έτσι. Οπότε το παιδί πάντα έχει έναν μπαμπά και μία μαμά. Έτσι κατάλαβες. Δεν δάπουνε η γονέας ένα, γονέας δύο στο παιδάκι.
0: Στο βιβλίο της Γλώσσας.
1: Σωστά τα λέει. Σωστά τα λέει.
0: Στο βιβλίο της Γλώσσας της Δευτέρας Δημοτικού, στην πρώτη θεματική ενότητα, έχει τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας», παρουσιάζονται μέσα από εικονογραφίσεις διαφορετικές οικογενειακές συνθέσεις.
1: Ωραία.
0: Ναι. Σύμφωνα με το υλικό που έχει τουλάχιστον δημοσιοποιηθεί, ανάμεσα στις εικόνες υπάρχουν οικογένειες στις οποίες εμφανίζονται δύο πατέρες ή δύο μητέρες.
1: Λογικό.
0: Και αυτό άναψε τα αίματα, ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα. Έγινε...
1: αυτό είναι λογικό να γίνεται,
0: λογικό
1: τώρα.
0: Είναι,
1: δηλαδή τώρα πλάκα κάνουμε, αφού υπάρχουν αυτά. Καθημερινότητα είναι. Απλά θα πρέπει να διαχειριστούμε όλοι αυτή τη νέα πραγματικότητα. Όλα τα υπόλοιπα είναι αστεία και κουβέντα να γίνεται, γιατί όπως είπα και πριν, η γιαγιά θα έρθει ο Τσίπρας να μας πάρει τα βραχιόλια και λέει ο άλλος θα έρθει ο Κουτσούπας να μας πάρει τα σπίτια. Εντάξει, αυτά είναι αστείωτες. Ούτε ένας μπορεί να το κάνει, ούτε ο άλλος μπορεί να το κάνει. Και όπως καταλαβαίνει κανένας.
0: Δεν μπορεί να το κάνει.
1: Τι πώς να το κάνει, αν δεν μας πάρει τα σπίτια, πώς θα μας πάρει τα σπίτια.
0: Κυριολεκτικά, να σου πάρει το σπίτι και να φύγει.
1: Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί. Όπως βέβαια και.
0: Δεν λέω τώρα για το Κουτσούμπα και για το. Δηλαδή, με βάση αυτή την αναφορά, αλλά πολλά σπίτια έχουν φύγει.
1: Αυτό έχουν φύγει η νύχτα, γιατί πολύ απλά κάποιος δεν εκπληρεί τους όρους ενός δανείου που έχει πάρει.
0: Δεν εκπληρεί τους όρους του δανείου, γιατί δεν μπορεί να το απεξέλθει στις υποχρεώσεις του.
1: Όταν το έπαιρνε και το φτιάχνε.
0: Ήταν άλλοι όροι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ήταν άλλοι όροι και άλλοι μισθοί.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρεις όταν υπέγραφες 50 χρόνια ότι στην Ελλάδα 50 χρόνια δεν υπάρχουν, ούτε 3 χρόνια δεν υπάρχουν, να είναι κάτι σταθερό, άρα συμβαίνουν αυτά. Και από εκεί πέρα, όσον αφορά και τις θηρίδες, είναι δεδομένο ότι αν κερδίσει ο κύριος Τσίπρας, την άλλη μέρα το πρωί, δεδομένο θα αδειάσουν όλες τις θηρίδες που υπάρχουν. Αυτό είναι αυτονόητο. Εδώ αδειάσανε νύχτα και σε καλούς καιρούς, τώρα δεν θα αδειάσουν.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Καθένας θα πάει να ψηφίσει ό,τι νομίζει.
1: Ναι, δεν ελεύθερο σου λέω ότι αν κερδίσει ο κύριος Τσίπρας, είναι δεδομένο ότι με τη δήλωση αυτή που θα την κρεμάσουν όλοι στο αυτή σκουλαρίκι.
0: Α, καλά,
1: την άλλη μέρα το πρωί και μη σου πω και την ημέρα των εκλογών, όλοι θα είναι στις τράπεζες και θα μαζεύουν τις θηρίδες τους. Αυτό είναι αυτονόητο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Λιανέ.
1: Αυτά είναι. Και μετά βγήκε ο άλλος και είπε, όχι, λέει, είναι το πατριωτικό 1% και κάπως πρέπει να το γεμίσουμε αυτό το 1%. Αυτό το 1% είναι από τους πλούσιους Έλληνες. Και όπως είχε πει και ο συγχωρεμένος ο Γλέζος, πλούσιος Έλληνας ορίζεται, και το έχουμε ξεχάσει όλοι αυτό, πλούσιος Έλληνας θεωρείται όποιος έχει πάνω από 30.000 ευρώ. Είχε βάλει ένα όριο και επί πλούσιο. Δηλαδή το τι εστί πλούσιος επίσης είναι κάτι το οποίο ο καθένας μπορεί να το ορίσει όπως θέλει.
0: Το εκλάβει όπως θέλει. Ας πούμε, εγώ που δεν έχω αυτό, νιώθω πλούσια γιατί έχω, ρε παιδί μου, συναισθήματα αυτά.
1: Μπράβο, ναι. Μπορεί άλλος να πει, ωραία, μετράμε με συναισθήματα. Άρα λοιπόν, όποιος έχει ένα ευρώ είναι πλούσιος γιατί έχει συναισθήματα.
0: Όποιος έχει φίλους.
1: Όποιος έχει φίλους. Ναι, αυτό λέω. Οπότε βάζουμε ένα ευρώ γιατί
0: όποιος,
1: ξέρω
0: εγώ, ανοίγει το ψυγείο του και έχει κάτι να φάει. Είναι πλούσιος.
1: Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς λέει θα γίνει πρωθυπουργός με Ανδρουλάκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Α.
1: Ναι.
0: κυβέρνηση συνεργασίας
1: είναι αυτό που
0: Σαμαράς.
1: Είπε ο Βορύδης χθες.
0: Ναι.
1: Ναι, το είπε χθες ο Βορύδης για... και το έχουμε βάλει επίσης κάνει σκουλαρί και εμείς.
0: Τώρα αυτός ο συνδυασμός μου είναι κάπως εμένα, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, με την έννοια ότι ο Σαμαράς για να γίνει πρωθυπουργός και να καταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία
0: θα συμμαχίσει
1: και με το διάβολο για να μπορέσει να το κάνει.
0: Ναι.
1: Και το πήρε ο Βορύδης και το έβαλε μπροστά, οπότε γίνεται πανικός τώρα με όλο αυτό το θέμα. Γιατί έχουμε.
0: Το είδες αυτό με το Βρετανικό Μουσείο που θέλει να δανείσει λιπτά κομμάτια από το, τα λιπτά στους Γερμανούς.
1: Το βάλαμε και στο site. Καλά
0: ωραίο,
1: κάνει.
0: Μας το είπαν και εμάς και λέει να αυτό, να βοηθήσετε λέει και εσείς. Βοηθήστε, βοηθάτε, ρε, παιδιά.
1: Δικά μας δεν είναι.
0: Ναι, δηλαδή αυτό.
1: Καλά έκανε. Σωστή η Βρετανία.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Συζητάμε τον επαναπατρισμό και αυτά και είμαστε σε καλό στάδιο με τις διαπραγματεύσεις. Και από την άλλη πάνε και δανείζουν
1: το. Γιατί το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι ό,τι πει το Βρετανικό Μουσείο.
0: Καλά, ούτως ή άλλως ότι τον πρώτο λόγο τον έχει το Βρετανικό Μουσείο.
1: Όχι, είπαν στην αρχή, πριν βγει ο νέος πρωθυπουργός, η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε ότι θα δούμε όλοι μαζί πώς θα το δούμε. Μόλις βγήκε ο νέος πρωθυπουργός.
0: Η κυβέρνηση της Βρετανίας.
1: Σου λέω ότι έλεγε ο προηγούμενος πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ο προηγούμενος πρωθυπουργός διαπραγματεύσης έλεγε η κυβέρνηση θα δούμε τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Και μόλις βγήκε ο νέος πρωθυπουργός, που είναι πρόσφατα, είπε αποφασίζει το Βρετανικό Μουσείο. Αυτό σου είπα. Το ποιος αποφασίζει είναι δεδομένο ότι αποφασίζει το Βρετανικό Μουσείο. Και είναι δεδομένο ότι δεν θα έρθουν ποτέ πίσω. Αυτά είναι δεδομένα πράγματα.
0: Αυτό είναι το σίγουρο, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Οπότε τι συζητάμε.
0: Έτσι.
1: Είναι σαν αυτά που λέει η Στουρνάρα, κάθε τόσο και λιγάκι, θα κάνει την έκπληξη και θα μας δώσει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ πίσω η κυβέρνηση.
0: Ενώ ο Λιανός που πιάνει από τα μαλλιά, δεν ξέρω και εγώ τι, και κάθε τρεις και λίγο ορίεται. Κάθε τρεις και λίγο ορίεται. Ναι. Εύρα, γκρίνια, Παναγία μου. Λοιπόν, 21 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Για να δούμε σε γενικές γραμμές. Ναι, 21 λεπτά. Να δούμε σε γενικές γραμμές τι έχουμε. Ποιες είναι οι σημαντικότερες δηλαδή ειδήσεις πέρα από αυτά που είπαμε έτσι για αρχή. Βλέποντας το καράβι τώρα που ερχόμασταν, φεύγει ο κόσμος.
1: Δεν θα φεύγει. Τι έκανε εδώ, θα κάθεται.
0: Δηλαδή, μέρα με την ημέρα θα είναι κάπως τα πράγματα.
1: Γιατί σήμερα που πήγαμε σε ένα σούπερ μάρκετ, είδες αντιδράσεις. Να, εντάξει.
0: Στα κάγκελα.

0: έχουμε σήμερα, έχουμε Τεντόγλου, έχουμε Καραλή, έχουμε...
1: Είχαμε Παναθηναϊκό χτες που κέρδισε και γελάει ο κόσμος, έλεος.
0: Κέρδισε 1-0 τελικά.
1: Ναι, κέρδισε 1-0.
0: Εκεί που πέρασε με το Βόλο, ποια ήταν η ομάδα?
1: Με την νίκη Βόλου, όχι Βόλου. Με τον Ολυμπιακό Βόλου, με την νίκη
0: Βόλου. Με την νίκη Βόλου,
1: ναι, εντάξει, ναι.
0: Και είχε και έναν παίκτη, πώς τον λέγανε?
1: Το Σαλαμουρά. Γιατί σε ενοχλεί αυτό τώρα, το κατάλαβα τώρα.
0: Όχι, δεν με ενοχλεί ο άνθρωπος. Απλά ρε παιδί μου.
1: Το λες εδώ, Σαλαμουρά.
0: Όχι, για τη φάση που όταν μπήκε στο γήπεδο.
1: Μπήκε ο Σαλαμουρά.
0: Ναι, όχι για τη φάση γενικότερα που μπήκε, πήρε την μπάλα στα αυτό.
1: Ο Σαλαμουρά και αυτό και.
0: Όχι, ο Σαλαμουρά, αλλά μια χαρά είναι ο Σαλαμουρά.
1: Θα σου πω παλιά επίθετα, αλλά τι ωραία που ήταν.
0: Στουρνάρα.
1: Εντάξει.
0: Είναι και σημερινό, είναι και πολύ επίκαιρο. Παίζει και στο Ολυμπιακό.
1: Και είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Του
1: Ολυμπιακού για να παίξει στο τσάβε στο αυτό Europa
0: League. Συγγενείς
1: μου, παιδί δικό
0: μου.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Να το βγάλουμε στον αέρα.
0: Ο πατέρας μου και ο πατέρας του. Δεύτερα ξαδερφιά. Δεύτερα ξαδερφιά.
1: Μια χαρά.
0: Νομίζω ο πατέρας μου και ο πατέρας. Να, ναι.
1: Καλά, μην τσακώνεις. Έχουμε και το. Τέτοιο να. Το γιο της Ελένης. Το Νικόλαο.
0: Α, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, Τεντόγλου, Καραλή και τι έχουμε.
1: Και τι έχεις, Βρυξέλλες, θα πλακωθούν πάλι.
0: Κάτσε να δω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πλακώθηκε, αποκλείεται να πλακώθηκε ο Καραλής.
1: Δεν πλακωθούν, αθλητές είναι.
0: Είναι φίλοι όμως.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Λοιπόν, ο τελικός του άλματος σεισμικός θα ξεκινήσει στις 19:38, ενώ η live μετάδοση από την ERT 2 Sport θα ξεκινήσει στις 9. Ένα λεπτό αργότερα από την έναρξη του τελικού του άλματος επί κοντό, ο οποίος ξεκινά στις 9 παρά 1. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στις 10 παρατέταρτο.
1: Εδώ, από ό,τι βλέπω, 19:38 θα ξεκινήσει ο τελικός Τεντόγλου και η ΕΡΤ το μεταδίδει κανονικά. Ναι, 19:38, γιατί πήγα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Και στις 9 παρά 2 ξεκινάει ο τελικός του Καραλή πάλι από την ΕΡΤ 2.
0: Ωραία, άντε να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Εννοείται, να περάσουν να το απολαύσουν.
0: Να το απολαύσουν και εκείνοι και εμείς.
1: Ναι, γι' αυτό είναι, ότι πρέπει να απολαμβάνεις αυτές τις εμπειρίες.
0: Τι περιμένω,
1: Τι.
0: Πεθαίνω όμως, πεθαίνω για δηλώσεις Τεντόγλου. Μετά το. Πεθαίνω. Πού είναι, λέει, το μετάλλιο.
1: Το ξέχασα. Άνθρωπος είμαι και εγώ, δηλαδή, να μην ξεχάσει εγώ κάτι, ρε παιδί μου, δηλαδή. Όλοι τα θυμάστε όλα, δηλαδή.
0: Εγώ, λέει, δεν είμαι σαν τον άλλον, θα το πάρω.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. But little girl, but when I become a man, I put away childish things. You know, loving you is like fire shut up in my heart. I find it hard to keep still sometimes. So I just want you to know.

0: ότι εντάξει, έφυγε ο Αλβέρτος, ωραία ήταν, καλά πέρασε, έκανε τη βολτούλα του, έκανε και πήγε και πάνω στη Γκόρνο, πήγε στην Τραγία, πήγε στην Άξο, καλύτερες εντυπώσεις. Ο κύριος έπαρχος έβγαλε μια ανακοίνωση μέσα της προσωπικής του σελίδας που ενημέρωνε για το τι έγινε. Εντάξει, δεν είναι και λίγο πράγμα να έρθει το πρίγκιπας Αλβέρτος στην Άξο. Βέβαια, την ίδια ώρα στην Μύκονο, πάνω σχάρη Σαντορίνη, καθημερινά έχουμε δεκάδες επισκέπτες οι οποίοι έρχονται και απλά περνάνε ή τουλάχιστον τους βάζουν απάνω. Πάνω σχάρη πριν από λίγο είδα ότι ο Τριντό έκανε με το φουσκωτό βόλτες στη Μύκονο. Εντάξει, ναι. Απλά είναι διαφορετικό το επίπεδο, γιατί ο Αλβέρτος είναι ο πρίγκιπας, ενώ οι άλλοι απλά είναι πρωθυπουργοί τώρα.
1: Ναι, τώρα τι να σου πει, τώρα, μας πει και Μύκονος τώρα, τι έχουμε
0: όλο. Όχι, δεν είναι θέμα, Αλβέρτο. Και ο Αλβέρτος αν πάει στην Μύκονο, πάλι θα έχει μέτρα προστασίας, πάλι θα ζητήσει να μην γίνει γνωστή η επίσκεψη. Εντάξει, η ιδιωτικότητα είναι ένα θέμα σε αυτούς. Να πούμε ότι το βράδυ στις 7 έχουμε την ανοιχτή συνάντηση για το χωροταξικό και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Θα κάτσουμε εδώ πέρα να τα συζητήσουμε διαπαραταξιακή όλη κουβεντούλα.
1: Και με φορείς.
0: Με φορείς, όλοι μαζί να αποφασίσουμε για να δούμε πώς θα κάνουμε την προσφυγή για τους κακούς.
1: Πώς θα προχωρήσουμε. Ναι, γιατί είναι σκούρα τα πράγματα. Είναι σκούρα τα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Τι σκούρα, λιμένες αποφάσεις.
1: Μάλλον. Το θέμα είναι εντάξει, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να ακούνε και την κοινωνία. Δεν γίνεται να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να ακούνε την κοινωνία. Πρέπει να ακούνε την κοινωνία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Όταν η κοινωνία σφυρίζει αδιάφορα και το θυμάται με κατόπιν.
1: Η κοινωνία δεν σφυρίζει αδιάφορα. Απλά νομίζω ότι οι πολιτικοί σφυρίζουν αδιάφορα.
0: Όχι. Η κοινωνία.
1: Δηλαδή, όταν. Μισό λεπτάκι. Όταν εμείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου ή Άνδρος, σαν Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου, σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν το θέλω, ρε παιδί μου αυτό. Σφυρίζεις αδιάφορα.
0: Ναι, σφυρίζεις αδιάφορα γιατί πολύ απλά δύο μέρες μετά πας να ψηφίσεις και θα πάρεις 50%. Το θέμα δεν είναι τι κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, τι κάνει ο Δήμαρχος, τι κάνει η κοινωνία. Γιατί, και ας το ξαναπώ πάλι, στην ιστορία που έχει να κάνει με αεροδρόμια, λιμάνια, κέντρα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Στην Πάρο είχαν αποφασίσει και λέγανε θέλουμε καλύτερο κέντρο υγείας. Εντάξει, έστειλε ένα ο Δήμαρχος, έστειλε η απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, πήρε το ένα. Όταν όμως φόρτασε τρία καράβια και πήγαν εκεί, κάτσανε απ' έξω από το Υπουργείο Υγείας. Οι άνθρωποι, και ήταν τρεις καραβιές που πήγαν, πραγματικά τρεις καραβιές, δηλαδή χίλιοι άνθρωποι πήγαν και κάτσανε απ' έξω. Τότε κατάλαβε το Υπουργείο ότι κάτι γίνεται.
1: Άρα εσύ λες ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε πολύ περισσότερο, να γίνουμε λίγο πιο.
0: Η κοινωνία.
1: Ναι, ένα διεκδικητική.
0: Η κοινωνία.
1: Ναι, το κατάλαβα. Αυτό. Λοιπόν, να γίνουμε λίγο πιο διεκδικητικοί για να μπορέσουμε να έχουμε και αποτέλεσμα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: γιατί το να στείλω εγώ ένα mail, μια απόφαση. Έχω δει mail ή παλιά έγγραφα τα οποία ήταν σε κάτι γραφεία από κάτω για να στέκονται σωστά τα γραφεία. Το να έχεις 100 ανθρώπους μπροστά σου και να σου λένε πρέπει να μου κάνεις αυτό είναι τελείως διαφορετικό από ένα χαρτί το οποίο το παίρνει ο άλλος, το πετάει, το βάζει από κάτω, το καίει.
1: Εγώ δεν νομίζω πάντως ως κοινωνία ότι θα το αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι.
0: Ποιο?
1: Αυτό με τις ανεμογεννήτριες και τα αιωλικά πάρκα.
0: Χτες το έχουμε αφήσει.
1: Η κοινωνία, ξαναλέω τώρα, και θα το επαναλάβω και εγώ τρεις φορές όπως το κάνεις και εσύ έτσι για να σου σπάσω τα νεύρα. Η κοινωνία.
0: Μου σπάσε τα νεύρα από πριν. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή η κοινωνία, όπως βλέπεις την Άξο ή σε άλλα νησιά, ασχολείται με τον τουρισμό, ασχολείται με το αν θα πάμε, πού θα πάμε 25, όπως λέει και μια φίλη μου, έστειλε μήνυμα, έχεις κανένα γνωστό γιατί 25 Οκτωβρίου πρέπει να πάω στο εξωτερικό. Με αυτό ασχολείται. Τα πραγματικά προβλήματα αντιμετωπίζει όταν τα βρει μπροστά τη ή αφού
1: με
0: έχουν συγχωρείς, γίνει.
1: Αλλά δεν θα ρίξω τις ευθύνες στην κοινωνία. Δεν θα ρίξω τις ευθύνες στην κοινωνία. Η κοινωνία έχει μερίδιο τις ευθύνες. Τις πραγματικές ευθύνες όμως τις έχουν αυτοί οι οποίοι άλλα σου λένε και άλλα κάνουν.
0: Τους ψηφίζει.
1: Συγγνώμη. Τους ψηφίζουμε γιατί κάπου πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε κιόλας. Δημοκρατία έχουμε.
0: Ναι, αλλά ψηφίζει αυτούς οι οποίοι ξέρεις ότι.
1: Όχι, μην μιλάς για μένα, ούτε για σένα.
0: Ψηφίζουμε,
1: μιλάμε γενικά. Έτσι.
0: Ψηφίζουμε.
1: Δημοκρατία
0: Έλληνες.
1: Έχουμε. Λοιπόν,
0: ψηφίζουμε όλοι.
1: Ναι, η εκάστοτε κυβέρνηση. Ψηφίζεται λοιπόν και
0: την ψηφίσαμε όλοι.
1: Αυτή η δημοκρατία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Και αυτή η κυβέρνηση.
1: Το γεγονός όμως ότι η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, μπορεί να κάνει, να παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι συμβατές ή δεν συμφωνεί η κοινωνία με αυτές, θα πρέπει να γίνεται να το ακούνε. Να ακούνε την κοινωνία. Και αν δεν ακούνε την κοινωνία, θα πρέπει απλά να γινόμαστε πιο διεκδικητικοί. Δεν μπορώ όμως να επιρρύψω την ευθύνη αποκλειστικά στην κοινωνία, γιατί η κοινωνία πρέπει να πάει να ψηφίσει. Τι θα κάνει.
0: Εντάξει. Μπορεί να έχει εναλλακτική, να ψηφίσει κάτι άλλο.
1: Okay. Εντάξει. Ναι, σαφώς.
0: Και να πάει να ψηφίσει. Και όχι να πάει να ψηφίσει και μετά να διεκδικεί.
1: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, μέχρι και τον. Γιατί λένε τώρα ότι οι εκλογές θα γίνουν Μάιο-Ιούνιο. Ναι. Έτσι. Έχουμε άπλετο χρόνο να ακούσουμε τα προγράμματα των πολιτικών συνδυασμών, των κομμάτων. Να τα ακούσουμε, να τα ξανακούσουμε. Να τα ξανακούσουμε και να ξανακούσουμε. Και να πάμε στην κάλπη όπως πρέπει να πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Τώρα και μετά πάμε στην κάλπη.
1: Πάμε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε στα 5 λεπτά μετά το και μισή.
1: Μία και μία. Ναι. Είναι το δεύτερη περίοδος, όπως λέμε συνήθως.
0: Σωστά.
1: Είναι Παρασκευή, είναι
0: 4 Σεπτεμβρίου. Μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, έτσι,
1: ναι,
0: πάμε.
1: Πήγε τα καλά το Σεπτέμβρη, τελείωσε
0: για το χειμώνα.
1: Θεωρητικά ο Αύγουστος. Και έχουμε τις επόμενες ημέρες, θα δούμε την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος,
0: τις ιατρικές ημέρες
1: από τον Αξιακό Οργανισμό Βιοιατρικών Επιστημών, πιο γνωστά ως ΝΟΒΕ, που είναι και τα αρχικά του. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον καρδιολόγο, τον γιατρό, τον Γιάννη Βλασερό, ο οποίος θα μας βοηθήσει λίγο ως πρόεδρος και ως διοικητικού συμβουλίου, να δούμε τι είναι όλο αυτό το θέμα, πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και κυρίως η γνώση για μια καλύτερη ζωή, όπως είναι και ο τίτλος, νομίζω, και της ημερίδας.
0: Και ο οποίος γιατρός μας στηρίζει τον παρόδο, όποτε βρίσκει την ευκαιρία, γιατί ξέρουμε ότι ο χρόνος του είναι περιορισμένος, πού τον βρίσκεις, πού τον χάνεις, στην Άξο, να ενημερώνει τον κόσμο.
1: Ναι, και όχι μόνο, γιατί
0: είμαστε
1: άνθρωποι που βλέπουμε σε όλα τα νησιά. Κάτι που σημαίνει ότι λατρεύει όλο αυτό. Λοιπόν, Ιάκωβος Καμπανέλης, 6 ώρα το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο, η ετήσια εκδήλωση του ΝΟΒΕ.
0: Ακριβώς, να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία την οποία μου δίνετε. Και βέβαιως θα έπρεπε να ασχολούμαι με τα νησιά μας και στην προκειμένη περίπτωση με την Άξο. Σας ακούω.
0: Λοιπόν, πρόληψη. Γιατί θα πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο να ακούμε, να μαθαίνουμε από τους ειδικούς βεβαίως, από τους επιστήμονες, για το θέμα που σχετίζεται ακριβώς με αυτό, με την υγεία και την πρόληψη.
2: Να τα αρχίσουμε ίσως εξ αρχής, δεδομένου ότι υπάρχει και ένας συγκεκριμένος τίτλος με τον οποίο αποτινόμαστε στον κόσμο. Μιλάμε να έρθουν να παρακολουθήσουν, και εδώ το επισημαίνουμε, να μην έρθουν να παρακολουθήσουν μόνο τα άτομα που έχει ο τίτλος της τρίτης ηλικίας, γιατί αυτούς αφορά καταρχήν, επειδή μιλάμε για ιατρικά προβλήματα υγείας της τρίτης ηλικίας, αλλά να έρθουν και οι νεότεροι να ενημερωθούν για τα προβλήματα υγείας τα οποία θα έχουν όταν είναι στην τρίτη ηλικία, αν δεν κάνουν πρόληψη, αν δεν προλάβουν. Αλλά για να προλάβουν πρέπει να γνωρίζουν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να προλάβουν. Και εκεί μπαίνει η προσπάθεια του Αξιακού Οργανισμού Βιοιατρικών Επιστημών να μορφώσει, να εκπαιδεύσει τον κόσμο όσο αφορά τις παθήσεις, τις οποίες ειδικά αναμένεται κανείς να έχει σε ένα αρκετό βαθμό μεγαλώνοντας, πηγαίνοντας δηλαδή στη λεγόμενη τρίτη ηλικία.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτή είναι η προσπάθεια. Εμείς δηλαδή θα εκπαιδεύσουμε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, τον κόσμο, και αυτό θα γίνει όχι μέσα από ένα μονόλογο των ομιλητών, αλλά από μια διαλογική επικοινωνία και συζήτηση. Θα έχει δηλαδή, θα αναφερθεί ολίγο και εκλαϊκευμένα ο γιατρός, ο οποίος θα κάνει την παρουσίαση. Να σημειωθεί ότι έχουμε 9 γιατρούς και ένα διαιτολόγο στην παρουσίαση.
1: Θα
2: ενημερωθεί και στη συνέχεια θα γίνει μια διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις από τον κόσμο, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει, να προσληφθεί αυτή η γνώση. Και γνωρίζοντας λοιπόν τις ασθένειες, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πρόληψη. Η πρόληψη προέρχεται από το λήμα του προλαμβάνω. Πρέπει να προλάβουμε. Για να προλάβουμε πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία απαγορεύσεων ή προσοχής σε ορισμένους τρόπους ζωής, οι οποίοι είναι βασικοί και καθορίζουν, μπορεί να καθορίσουν και την αρρώστια, να δημιουργήσουν και ασθένεια, αλλά να προσδιορίσουν και το μέλλον του ανθρώπου. Και εν κατακλείδη, επειδή επανερχόμαστε πάλι στο θέμα του τίτλου, να καθορίσουν την υγεία του ανθρώπου σε αυτή την ηλικία, τη λεγόμενη τρίτη ηλικία.
1: Οπότε η ερώτηση, ζητάω συγγνώμη, είναι η πιο απλή ερώτηση που μου έρχεται εμένα στο μυαλό, είναι: έχουμε γνώση εμείς?
2: Πολύ λίγοι. Πολύ λίγες.
1: Και αυτό που οφείλεται?
2: Αυτό οφείλεται στην αμορφωσιά του κόσμου. Ποιοι οφείλουν, ποιοι φταίνε, πάρα πολλά. Νομίζω ότι η μόρφωση, η υγειονομική μόρφωση του κόσμου πρέπει να αρχίσει από τα σχολεία, αν θέλετε. Για πάρα πολλά πράγματα πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά και να εκπαιδεύονται τα παιδιά, ούτως ώστε να γνωρίζουν δηλαδή τις παθογόνες καταστάσεις, συνέπειες, π.χ. του καπνίσματος και διαφόρων άλλων κακών συνηθιών ηλικιών, οι οποίες αρχίζουν από την παιδική ηλικία. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια εκπαίδευση, μια ενημέρωση των παιδιών σε συγκεκριμένα πράγματα. Για να μην σας πω ότι πρέπει να έχουν μια εκπαίδευση επάνω γενικά και στον οργανισμό, μια στοιχειώδη εκπαίδευση επάνω στον ανθρώπινο οργανισμό. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν νομίζω ότι γίνεται.
0: Καταρχάς, γιατρέ, εγώ βλέπω αρκετές από τις ενότητες της ημερίδας αυτής. Βλέπω και επαφήσεις και θέματα τέλος πάντων ιατρικά, όπως για παράδειγμα η αρτηριακή πίεση, όπως οι αναπνευστικές παθήσεις, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, που δεν αφορά μόνο στην τρίτη ηλικία.
2: Αυτό λέμε ακριβώς. Η σημασία αυτής της ημερίδας είναι ότι πρέπει να προσέξουμε όταν είμαστε σε νέα σχετική ηλικία και να προσέξουμε και τις παθήσεις οι οποίες κατοικοεδρεύουν στη νέα ηλικία, ούτως ώστε όταν φτάσουμε στην τρίτη ηλικία να μην είναι ανεξέλεκτες αυτές οι παθήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αν αφήσουμε ανεξέλεκτη την πίεση στο ζαχαρώδη διαβήτη, έχουμε του κόσμου τις συνέπειες, τις οποίες θα τις εισπράξει ο άνθρωπος όταν μεγαλώσει. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέψει και συνικόδημα. Από την εμπειρία που έχετε εσείς, αν θα αναφερθώ στην Άξο τώρα.
1: Είναι αξιώτες
0: και στις Κυκλάδες. Ναι, γενικότερα και στις Κυκλάδες. Οι Κυκλαδίτες προσέχουν την υγεία τους. Κάνουν τους ελέγχους τους, τους τακτικούς, προσέχουν τη διατροφή τους.
2: Δεν θα το έλεγα ότι προσέχουν, και από την άλλη μεριά υπάρχει δυσκολία της περίθαλψης, το πρόβλημα της υγείας η οποία υπάρχει σε όλα τα νησιά, και εκ των πραγμάτων η πρόληψη στις Κυκλάδες θα έλεγα ότι είναι σε αρκετά χαμηλό βαθμό. Αυτό μάλιστα το καταλαβαίνουμε και μας δίδεται η ευκαιρία να προσεγγίσουμε τον κόσμο από αυτή την άποψη με τις δραστηριότητες σε οποίες συμμετέχω και εγώ, ενός προγράμματος που λέγεται Υγεία για Όλους, όπου έχουμε τη δυνατότητα άτομα, 5, 6, 7 ειδικοτήτων, εξαρτάται πώς θα μαζέψουμε ανά περίπτωση, που πηγαίνουμε στα διάφορα νησιά των Κυκλάδων συγκεκριμένα και κάνουμε μια στοιχειώδη παρακολούθηση, μια στοιχειώδη εξέταση για 2 μέρες, και κοιτάζουμε και πάρα πολύ κόσμο και βλέπουμε αυτό ακριβώς, διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος δεν έχει σχέση πολύ με την πρόληψη και με την αντιμετώπιση.
0: Νομίζω ήσασταν στη Σαντορίνη πριν από λίγο καιρό, στη Θρασία.
2: Ναι, Σαντορίνη, μάλιστα είμαστε και στη Θηρασία, όπου εκεί πραγματοποιήσαμε για να είδη και την αντιμετώπιση.
0: Νομίζω ήσασταν στη Σαντορίνη πριν από λίγο καιρό, στη Θρασία.
2: Ναι, Σαντορίνη, μάλιστα είμαστε και στη Θηρασία, όπου εκεί

0: το κατά πόσον ακούει η κεντρική εξουσία, όποια και αν είναι αυτή, γιατί νομίζω ότι είναι διαχρονικό το θέμα, τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι.
1: Δεν
0: πάντως
1: θέλω να το εγωιστικό, αλλά έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές που έχω παρέμβει σε διάφορα έτσι θέματα, υπάρχει ένα αποτέλεσμα εν κατακλείδη και όχι βέβαια ολοκληρωμένο. Για ένα παράδειγμα, π.χ. που αυτό είχε και αρκετή ουσία όταν παλεύαμε τότε να γίνει η μονάδα τεχνητού νεφρού και μέσα από τις παρεμβάσεις που είχα κάνει τότε, μάλιστα και αρχικά πολιτευόμενος, mm-hmm. ήταν και στη φάση της συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αυτό είχε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και μπόρεσα και παρέμβηκα μέσα από αυτήν την ιστορία και προχώρησε η ιστορία της μονάδας τεχνητού νεφρού μέσα από την διοργάνωση, από την ίδρυση της μονάδας της αιμοδοσίας. Και αυτό έγινε μέσα από αυτή την προσέγγιση και την προσπάθεια που είχαμε κάνει εκείνη τη στιγμή. Θέλω να πω, και ίσως είναι και ένας λόγος ο οποίος με κρατάει να συνεχίζω αυτή την πολιτική μου δραστηριότητα, ότι πιστεύοντας ότι και από τη θέση του αντιπολιτευόμενου μπορείς να παράξεις πράγματα.
2: Ναι. Ωραία.
0: Σίγουρα
2: λοιπόν,
0: μπορείς,
2: αυτή την Κυριακή που θα γίνει αυτή η μερίδα, είμαι σίγουρη ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Γιατί κακά τα ψέματα, γιατρέ, στα νησιά νιώθουμε λίγο γυμνοί σε αυτό το κομμάτι. Νιώθουμε λίγο πολύ ανασφαλείς. Και στο κομμάτι που σχετίζεται με την ενημέρωση, και στο κομμάτι το οποίο σχετίζεται με την πρόληψη. Διότι εγώ μπορεί να γνωρίζω τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνω, τις ιατρικές εξετάσεις που πρέπει να κάνω,
0: αλλά δεν έχω
2: τη δυνατότητα να τις κάνω όπως πρέπει ή όπως θα μπορούσα αν ήμουν στην Αθήνα ή σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.
1: Ξέρετε ποιες εξετάσεις, αλλά δεν ξέρετε ποια είναι η νόσος. Ναι. Αυτό θα προσπαθήσουμε εμείς. Εδώ θα μιλήσουμε δηλαδή για τα οφθαλμίατρος, θα μιλήσει για την πρεσβυακοία. Τι είναι αυτό η πρεσβυακοία? Και πώς μπορεί να το προσεγγίσει κανείς? Μεγαλώνοντας ο κόσμος, κουφαίνεται.
2: Να.
1: Κουφαίνει.
2: Να.
1: Εκεί είναι το θέμα. Θα μας πει ο οφθαλμίατρος τι είναι αυτό, πότε συμβαίνει, πώς μπορεί να το προλάβεις και όλα αυτά τα σχετικά. Δηλαδή, ναι, μεν μπορείτε να πάτε να κάνετε μια εξέταση. Ας πάω να δω και τα αυτιά μου κάποια στιγμή. Αλλά αν δεν ξέρεις τι μπορεί να πάθεις και τι είναι αυτό το οποίο θα πάθεις, δεν θα πας.
2: Δεν θα πας ποτέ.
1: Ή θα πας αργά.
0: Ναι, και το αργά είναι ότι χειρότερο.
2: Και είναι και αυτή η νοοτροπία μερικές φορές, γιατί το έχω ακούσει από πάρα πολλούς ανθρώπους, ότι ας το βρε παιδί μου, όσο ψάχνεις βρίσκεις. Υπάρχει και αυτή η νοοτροπία.
1: Αυτό είναι ψυχιατρικό, ψυχιατρική αντιμετώπιση του θέματος, ότι θέλουμε να αισθανόμαστε υγιείς, είναι και αυτό μια άποψη.
2: Και όμως υπάρχει και αυτή η άποψη που είναι λανθασμένη βέβαια.
1: Βασικά για μένα και αυτό είναι ο στόχος της ημερίδας, ότι ο κόσμος, και αυτό θα προσπαθήσει ο αναξιακός οργανισμός βιατρικών επιστημών και είναι μέσα στο πρόγραμμά του, να ενημερώσει, να μορφώσει στην προκειμένη περίπτωση τον αξιακό κόσμο επάνω στα θέματα υγείας. Θέλει μόρφωση ο κόσμος. Ναι. Αλλιώς, για να μπορέσει να κάνει την πρόληψη. Γιατί αλλιώς, εντάξει, να πάει να κάνει κάποιες εξετάσεις γενική αίματος, αυτά, αλλά δεν ξέρει τι θα πάθει αν η ουρία ανέβει ή η κρεατινίνη ανέβει κτλ. Αυτό πρέπει να το ξέρει για να μπορέσει να πάει να κάνει τις εξετάσεις ή ακόμη και αν δει ότι αυτή είναι θετική, να τρέξει εδώ κάτι γίνεται και μπορεί να πάθω αυτό το οποίο έχω μάθει για την νεφρική ανεπάρκεια.
0: Εδώ υπάρχει βέβαια κάτι άλλο το οποίο είναι και λίγο της μόδας, της μοδός, ότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν τις εξετάσεις και μετά πηγαίνουν στην τεχνητή νοημοσύνη και περιμένουν απαντήσεις.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πρόοδος, είναι μπορεί να πάρει κανείς πάρα πολλές απαντήσεις, αλλά για να τις αξιοποιήσει αυτές τις απαντήσεις πρέπει να έχει ένα background ιατρικό. Και για να μπορέσει, αν θέλει, εφόσον μπει σε αυτή τη διαδικασία, αυτός ο οποίος προσέγγισε την τεχνητή νοημοσύνη, για να είναι πιο χρήσιμη αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, αυτά τα πράγματα να πάει να τα πει σε έναν γιατρό.
2: Άλλωστε το λέει και η τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε ερώτηση που κάνεις, γιατί το έχω κάνει αυτό, έτσι, σε μεγάλο βαθμό κιόλας. Σου λέει σε κάθε ερώτηση που κάνεις, το τέλος της απάντησης σου λέει απευθυνθείτε στο γιατρό σας.
0: Εντάξει, δεν το ήξερα, δεν έχω φτάσει.
2: Απευθυνθείτε στο γιατρό σας.
1: Όπως τα φάρμακα, λέμε, έχει ολόκληρες οδηγίες και λέει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, αλλά στο τέλος στο γιατρό.
2: Λέει πήγαινε στο γιατρό,
0: εντάξει. Ή διαβάζει κανείς αλήθεια αυτά που έχουν μέσα οι συνταγές.
1: αρκετοί, δεν θα τους έλεγα περίεργους, ενδιαφέρονται, έρχονται και μας ρωτάνε,

0: Γιατρέ, αυτό το πράγμα θα πάθω.
1: Το γράφει το χαρτάκι, έτσι.
0: Ναι. Τι μου το έδωσες, τι μου το έδινες.
1: Ναι.
2: Και εσείς μπαίνετε σε μια διαδικασία δύσκολη, έτσι, με τους...
0: Ναι, και αν μη τι άλλο, πρέπει να είσαι πολύ πολύ ενημερωμένος, να έχεις υπόψη τα πάντα, όσο το δυνατόν, βέβαια.
1: Ένα από τα θέματα που υπάρχει στην Ελλάδα έχει να κάνει, είναι λίγο άσχετο με το ΝΟΒΕ, αλλά με την ημερίδα, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς, αν το έχετε εσείς στην καθημερινότητά σας. Είναι ότι οι Έλληνες για πολλά χρόνια είχαμε μια καλή ή κακή συνήθεια και γεμίζαμε το σπίτι με φάρμακα. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε?
0: Πολυφαρμακία.
1: Πολυφαρμακία, ναι.
0: Πολυφαρμακία, η οποία είχε και οικονομικές συνέπειες και κοινωνικές συνέπειες. Ατέλειωτα χρήματα πήγαιναν στο φάρμακο που δεν έπρεπε να πάνε. Και μάλιστα ορισμένες φορές με καταχρηστικό και διεφθαρμένο τρόπο, αν θέλετε, και σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Αυτό αντιμετωπίζετε από εσάς? Δηλαδή, πώς το αντιμετωπίζετε, μάλλον εσείς? Τι συμβουλές δίνετε σε κάποιον ο οποίος έχετε μια σακούλα φάρμακα και αυτά έχω εδώ πέρα και όλα τα σχετικά?
0: Στην προκειμένη περίπτωση του λέμε ότι αυτά παίρνεις, είναι πολλά τα φάρμακα, δεν χρειάζονται, 1, 2, 3, τα άλλα στην πάντα.
2: Οι ηλικιωμένοι σήμερα, η τρίτη ηλικία, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας ψάχνουν περισσότερο από ότι στο παρελθόν το οτιδήποτε σχετίζεται με την υγεία τους?
0: Το ψάχνουν, σαφώς το ψάχνουν, αλλά όχι επαρκώς. Και το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ψάχνεις από τη λεγόμενη τρίτη ηλικία, πρέπει να ψάξεις νωρίτερα. Mm-hmm. Γιατί όταν φτάσεις και ψάχνεις από την τρίτη ηλικία, όταν αρχίζεις λέει και ψάχνεις στην τρίτη ηλικία, όταν έχεις πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο, τι να κάνεις, τότε πηγαίνεις και αυτά. Ή ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να πάθεις, έφραγμα, ή να μην ακούς καθόλου, ή να στραβωθείς, ή αυτά. Mm-hmm. Πρέπει να τα βλέπεις αυτό. Αυτή η ημερίδα δεν αποτείνεται μόνο στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Σίγουρα πάρα πολλά θα έρθουν, αν και ορισμένοι δεν μπορούν να έρθουν κιόλα. Αποτείνεται σε άτομα νεότερα, τα οποία θα ενημερωθούν για να προβλέψουν τι θα τους συμβεί στην τρίτη ηλικία αν δεν προσέχουν. Ένα αυτό, και δεύτερον, επειδή είναι άτομα τα οποία βοηθάνε
2: ανθρώπους
0: της τρίτης ηλικίας, πρέπει να καταλάβουν τι είναι αυτά και πώς μπορούν να μεθοδεύσουν ένα γέροντα πατέρα τους, η μητέρα τους, πώς μπορούν να τον μεθοδεύσουν όσον αφορά το θέμα της υγείας τους.
2: Ως Έλληνες, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχουμε την τάση πλέον να ψάχνουμε περισσότερα πράγματα? Έχουμε την τάση να προλαβαίνουμε παρά να αντιμετωπίζουμε?
0: Σαφώς έχουμε. Βέβαια, υπάρχει και το άλλο της υπερβολής. Δηλαδή, επειδή εγώ μετά την αφυπηρέτησή μου από το Ιπποκράτειο εξακολουθώ και λειτουργώ σαν γιατρός, είμαι διευθύνω το καρδιολογικό τμήμα της μιας κλινικής στην Κυψέλη που λέγεται Doctors Hospital, έρχονται αρκετά άτομα τα οποία δεν έπρεπε να έρχονται. Υπάρχει αυτό.
2: Δεν έπρεπε να έρχονται γιατί, ας πούμε, ανησυχούν για το τι θα μου συμβεί?
0: Όχι, γιατί είναι νέα άτομα, τα οποία και κάνουν εξετάσεις οι οποίες ίσως δεν χρειάζονται, αλλά στα πλαίσια του check-up του λεγόμενου, έρχονται και κάνουν εξετάσεις οι οποίες δεν έπρεπε να απολαμβάνονται κάθε χρόνο. Π.χ. ένα υπέρηχο καρδιάς που αφορά εμένα. Έρχονται άτομα τώρα 20 χρονών, 25, λέει ένα υπέρηχο γιατί είναι, το λέει, η ασφαλειά μου. Μετά από ένα χρόνο αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει, και αυτά είναι
1: κοστοβόρα.
2: Βέβαια είναι κοστοβόρα.
0: Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό.
2: Είναι 20 χρονών τώρα να κάνεις.
0: Εντάξει, 20, 20, 30, 40 και 20 έρχονται. Αλλά βασικά είναι η ηλικία 30 με 40 κτλ. Ίσως η ηλικία των, δεν ξέρω τώρα ποιους αφορά, θα ακουστεί και άσχημο, των 50 ετών να μας κάνει περισσότερο επιφυλακτικούς και να αρχίζουν να προσέχουμε περισσότερο, χωρίς να αποκλείει τις άλλες ηλικίες.
2: Ναι,
1: γιατί το 50 είναι θεωρητικά η δεκαετία που αρχίζει να γυράει η γυρνάς προς τα κάτω. Θεωρητικά.
0: Εξαρτάται από το άτομο. Τα γυρατιά αρχίζουν από την πρώτη μέρα της ζωής.
1: Ναι.
0: Με την πρώτη μέρα αρχίζει και φτύνεται ο οργανισμός.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
2: Ψέματα, είναι σαν το αυτοκίνητο. Το αγοράζει σήμερα, είναι κατά καινούργο. Την επόμενη μέρα έχει.
1: Ήδη έχει ένα χιλιόμετρο. Ναι, οπότε
2: ακριβώς.
1: Είναι ένα θέμα όλο.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Όσον αφορά τον ΝΟΒΕ, πόσα χρόνια είναι αλήθεια? Και είστε
0: κανοποιημένος από την ώρα του πορεία. Έγινε στο τέλος της δεκαετίας του 1998-99, κάπου εκεί.
1: Στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στα 26 χρόνια, δηλαδή, που είναι 27, πόσα μπορεί να είναι, είστε ικανοποιημένος από την πορεία που έχει μέχρι τώρα. Το λέμε σαν πρόεδρος, δεν ξέρω αν είστε.
0: Ο Νόβε έκανε μία κοιλιά, μία έντονη κοιλιά, μετά την παρέτηση των. Μετά που έφυγαν αυτοί που τον ίδρυσαν, ο Λεγάκης, ο καθηγητής Λεγάκης και ο καθηγητής Κορές, έκανε μία κοιλιά. Κάποια στιγμή ανέλαβε ο Μακαρίτης ο Νίκος ο Πρωτονοτάρης, ο οποίος συνέχεια λόγω του θανάτου έγινε αυτά, έκανε μια κοιλιά, πέσαμε στη φάση των μνημονίων, πέσαμε στη φάση της του COVID και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ τον κράτησα με τα δόντια, κυριολεκτικά με τα δόντια, και κατάφερα τελευταία στιγμή να κάνουμε ένα διοικητικό συμβούλιο 15 ατόμων. Δεν θα έρθουν. Καταρχήν σας προσκαλώ και ελπίζω να έρθετε στη συγκέντρωση. Δεν θα είναι όλα τα άτομα εκεί, γιατί ίσως και είναι και μια ημερομηνία η οποία ήδη αρχίζουν και εργάζονται κτλ. Αλλά είναι 15 άτομα από εγνωσμένης αξίας εναξίων επιστημόνων, και προσπαθούμε να τον ξαναστήσουμε όσο μπορούμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτή η περίοδο δεν είναι η ευδόκιμη περίοδο για τους συλλόγους, αλλά επειδή βλέπουμε ότι είναι ένας σύλλογος, ένας οργανισμός τον οποίο τον χρειάζεται η Νάξος, εμείς θα το παλέψουμε, και αυτό εντάσσεται και αυτή η προσπάθεια, έστω ή όχι αυτή η προσπάθεια που γινόταν παλιότερα, αλλά έστω και αυτή η μικρή, ταπεινή, αλλά ουσιαστική προσπάθεια, το κάνουμε για να συνεχίσουμε να υπάρχει ο ΝΟΒΕ, ο οποίος ιδρύθηκε για να καλύψει διάφορες ανάγκες. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να το. Εξάλλου θα πω και δύο κουβέντες συγκέντρωση. Όσο μπορούμε να τον.
2: Να τον κρατήσουμε.
0: Αμέσως, δηλαδή. Σας λέω πράγμα το οποίο θα γίνει. Στην κοπή της πίτας του ερχόμενου έτους θα βραβεύσουμε τα παιδιά τα οποία προέρχονται από την Άξο και έχουν μπει σε υγειονομικές σχολές. Αυτό το κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο.
1: Μπράβο, ναι, έχει ξαναγίνει τουλάχιστον.
0: Έχει γίνει αρκετές φορές.
1: Τρεις σίγουρα.
2: Πολλές επιτυχίες πάντως η Νάξος στον κλάδο αυτό, έτσι, στις ιατρικές σχολές.
0: Νομίζω ότι
2: σχολές
0: η Νάξος έχει πολλές επιτυχίες σε πολλά μέρη, αρκεί να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα και να προσπαθήσουμε και να φροντίσουμε το νησί μας περισσότερο από ότι το κάνουμε.
2: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το διαδραστικό κομμάτι των ερωτήσεων παύλα απαντήσεων. Θεωρώ δηλαδή ότι θα βγουν πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Αρκεί να έρθει ο κόσμος και να θέλει και να μπει στη διαδικασία.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι και καλή
0: ώρα. Το προτείνουμε.
2: Ναι. είναι και καλή ώρα, είναι και καλή ημέρα. Νομίζω έχουν ηρεμήσει και λίγο τα πράγματα. Σε σχέση με τον τουρισμό και όλα αυτά είναι κάπως πιο ήρεμα τα πράγματα. Οπότε θεωρητικά θα έχει. Εσείς με την εμπειρία που έχετε, τεράστια εμπειρία, ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που σας κάνουν άνθρωποι στην τρίτη ηλικία ή άνθρωποι που φροντίζουν άτομα που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία? Τι είναι αυτό που φοβούνται περισσότερο, τι είναι το πιο σύνηθες?
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, βασικά τα άτομα που σε ρωτάνε για τρίτη ηλικία είναι αυτά τα οποία είναι πιο συχνές. Η πιο συχνή νόση είναι η πίεση, έρχονται όλοι με την πίεση. Είναι το ζάχαρο, έρχονται όλοι με την εξέταση του ζάχαρου, κοίταξε γιατρέ εδώ. Είναι το όλο το ερώτημα, βέβαια, τα προβλήματα που υπάρχουν στο μυοσκελετικό σύστημα. Α, γιατρέ, η μέση μου, δεν μπορώ να κουνήσω, δεν μπορώ να κάνω. Είναι το ότι, γιατρέ, δεν ακούω.
2: Να.
0: Δεν βλέπω. Όλα είναι βασικά μέσα. Δηλαδή η επιλογή ήταν τέτοια.
1: Ναι, είναι τέτοια, ναι, είναι,
2: επιλογή.
1: Καταρχάς
2: η επιλογή είναι
0: μια επιλογή, ναι, η οποία αφορά όλα τα θέματα, για να καταλήξω. Ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερο και αφορά, δεδομένου ότι ο κόσμος μεγαλώνει, είναι το θέμα της άνοιας.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω για να προλάβατε.
0: Είναι ένα θέμα, ναι, το οποίο περισσότερο, βέβαια, ο ίδιος ο ασθενής δεν το καταλαβαίνει. Περισσότερο αφορά το περιβάλλον του. Γιατί γίνεται μια δύσκολη ιστορία η περιποίηση του συγκεκριμένου. Mm-hmm.
2: Μπορεί να προλάβει κανείς το Αλτσχάιμερ την άνοια.
0: Και αυτό θέμα πρόληψης. Προημερών ήμουνα πηγαίνοντας εκεί στα. στις εξορμήσεις που κάνουμε στα νησιά. Παράλληλα κάνουμε και μια τέτοιου είδους δύο-τρεις ειδικότητες ενημέρωση. Και ήταν ένας γιατρός νευρολόγος ο οποίος μιλούσε για την άνοια και παρουσίασε μια τελευταία μελέτη η οποία έλεγε ότι μπορεί να καθυστερήσει η άνοια σε ένα άτομο το οποίο για 10 χρόνια δεν ξέρω πόσο υπερβολή είναι αυτό, για 10 χρόνια σε ένα άτομο το οποίο ασκείται συστηματικά.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, άσκηση λοιπόν. Φωνάζουν για 3 χρόνια άσκηση, διατροφή, άσκηση,
1: ναι,
2: διατροφή.
1: Διατροφή. Επίσης κάπου διάβαζα ότι άνοια και νόσος Αλτσχάιμερ μειώνεται ή εμφανίζονται πιο νωρίς πλέον.
2: Ηλικιακά.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι αφορά άτομα όλων των ηλικιών, όλων των επαγγελμάτων, όλων των κοινωνικών τάξεων. Δηλαδή την άλλη φορά ήμουνα σε μια ψυχιατρική κλινική και ήταν ένας επώνυμος γιατρός, αυτός ο οποίος είχε πέσει σε άνοια και ήταν σε μια κακή κατάσταση. Σίγουρα μπορούμε να το λέμε ότι εμφανίζεται νωρίτερα γιατί διαγνώσκεται νωρίτερα.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Σίγουρα, δηλαδή τα πρώτα σημάδια αναγκάζουν τον άρρωστο και εδώ ωφελεί η ενημέρωση που έχουν και η τεχνική νοημοσύνη και τα άλλα μέσα ενημέρωσης όσο αφορά σε διάφορα θέματα. Αρκεί να μην βασιζόμαστε και να λειτουργούμε και να εφαρμόζουμε στη ζωή μας και στην υγεία μας αυτά τα οποία λέει η τεχνική νοημοσύνη. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε επαφή με γιατρό πρώτα απ' όλα.
2: Φαντάζομαι και θα τα ακούσουμε βεβαίως την Κυριακή το απόγευμα, γιατρέ, ότι όλες οι ειδικότητες, όλοι οι γιατροί θα μιλήσουν για τη διατροφή. Γιατί πραγματικά δεν έχω ακούσει γιατρό που να μην λέει σε όποια ειδικότητα ότι ξέρεις κάτι, διατροφή, πρέπει να προσέχεις τι τρως ή σε ό,τι τρως.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε, ειδικά για αρκετές νόσοι οι οποίες έχουν το προβάδισμα όσο αφορά το θέμα της διατροφής. Σίγουρα η αρτηριακή πίεση είναι θέμα αυτό, διατροφής, τα αλατισμένα και τα αυτά.
2: Εννοείται.
0: Ο ζαχαρώδης διαβήτης επίσης. Οι οδοντικές παθήσεις επίσης είναι θέμα διατροφής. Η οστεοπόρωση, η οστεοαρθρίδα κτλ. Σίγουρα και εκεί είναι σε ένα βαθμό η διατροφή. Τώρα όσον αφορά το θέμα της ακοής και των εφθαλμικών νόσων, δεν νομίζω. Γι' αυτό, επειδή στεκόμαστε ιδιαίτερα στο θέμα της διατροφής, γι' αυτό ο τελευταίος ομιλητής είναι ο διατροφολόγος, ο οποίος θα ζουμάρει όλα αυτά τα θέματα και γενικά θα αναφερθεί στο θέμα της διατροφής της τρίτης ηλικίας.
2: Να, ένας ακόμα λόγος για τον οποίο, συγγνώμη Νικόδημη, κλείνω, ένας ακόμα λόγος για τον οποίο θα πρέπει να βρεθούν εκεί όσοι μπορούν, ανεξαρτήτως
0: ηλικίας. Όσοι μπορούν
2: ηλικίας.
0: Και να κάτσουν και μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Γιατί ορισμένοι βαριώνται και φεύγουν.
1: Εντάξει, αυτό σε όλα τα συνέδρια γίνεται έτσι. Υπάρχει κάτι το οποίο με βάση την εμπειρία σας έχουμε κόψει ως Έλληνες όσον αφορά τις εξετάσεις ή οτιδήποτε? Γιατί κάπου έχω ακούσει ότι υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που εμφανίζουν τα δόντια. Που εντάξει, τώρα πού να πάμε, άστα, θα δούμε τι γίνεται.
2: Λόγω δηλαδή, προτεραιοτήτων.
1: Λόγω προτεραιοτήτων. Δηλαδή βάζουν κάποιες προτεραιότητες και λένε ότι εντάξει, είναι πιο σημαντική το να έχω όλα μια γενική να κάνω, αλλά μετά από και πέρα αρχίζω να κόβω και αυτό ίσως παίζει ρόλο και στην πρόληψη.
0: Βέβαια. Είναι και η αιτία το κόστος των εξετάσεων, ειδικά στην περίπτωση των οδοντιατρικών αυτών, ίσως να μην μπορούν κάποιοι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν το κόστος των επεμβάσεων και τα λοιπά, ειδικά αν γίνει σε φάση πρόληψης ή
2: επανελέγχου.
0: Όχι επανελέγχου, επαναδημιουργίας, δηλαδή το να τοποθετηθούν, το να επανέλθουν τελείως στα δόδια σε καλή κατάσταση. Δηλαδή είναι κοστοβόρα.
1: Είναι τρελά κοστοβόρα.
0: Είναι κοστοβόρα και εκ των πραγμάτων ο άλλος λέει εντάξει, το δόντι μου τώρα είχε χαλάσει, το έβγαλα, πού να τρέχω τώρα να βάλω.
1: Ναι.
0: Π.χ.
2: Ναι.
1: Έχω άλλα 32. πάνω χαρά. Έχω άλλα 20, μετά πηγαίνει όμω και γίνεται λιγότερα. Ξέρετε, έχω 10. Στέλνω με εμένα.
0: Γι' αυτό λέμε ότι πια η περίθαλψη, εφόσον η κρατική περίθαλψη υπολείπεται, σίγουρα για τον κόσμο είναι πιο κοστοβόρα εκ των πραγμάτων, και όταν υπάρχει θέμα χρημάτων αναγκάζεται ο άλλος και περιορίζει τα έξοδα του και περιορίζει και τα έξοδα που θα καλύψει την υγεία του. Αν είναι και κάποιος μεγάλος άνθρωπος, ας να δουν τα παιδιά μου την υγεία τους και εγώ εντάξει.
1: Ναι. Ναι. Εδώ βέβαια πηγαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση, η οποία είναι λίγο παράξενη, γιατί την εποχή του COVID είχαμε ακούσει χώρες οι οποίες έχουν θεωρητικά καλό σύστημα υγείας να λένε, εντάξει ρε παιδί μου, τώρα μην πάμε σε μην ασχοληθούμε τόσο πολύ, ας τους αφήσουμε τους άλλους να φύγουν και να επικεντρωθούμε σε άλλες καταστάσεις. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το ακούσαμε στις σκανδιναβικές χώρες, ότι όσοι είναι μιας άνω ηλικίας, να μην ασχοληθούμε με αυτούς, άσε, να πάμε σε πιο νεότερους και όλα.
0: Όχι βέβαια, με τίποτα. Αυτό είναι απάνθρωπο. Και νομίζω ότι η Ελλάδα τουλάχιστον και
1: όχι, η Ελλάδα
0: στον τομέα αυτό το είδε πολύ πιο ευαίσθητα και μάλιστα στις αρχές, στις πρώτες μέρες πήγε πάρα πολύ καλά, ίσως πήγαινε και καλύτερα από όλους. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του COVID.
2: Γιατρέ, τόσα χρόνια στην Αθήνα και στην Άξο και στα νησιά, έχετε την εμπειρία και της υγείας στα νησιά, πόλη, αλλά και στο μεγάλο αστικό κέντρο. Οι άνθρωποι γενικά με τους οποίους οι ασθενείς σας εκεί στην Αθήνα, που είναι Αθηναίοι, που μένουν εκεί μόνιμα, αντιλαμβάνονται ή καταλαβαίνουν τη διαφορετικότητα του να μένει κάποιος σε ένα αστικό κέντρο από το να μένει σε ένα νησί για το θέμα της πρόληψης? Γιατί μερικές φορές θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα ενώ τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και το ρωτάω αυτό γιατί ήμουν στην Αθήνα πολλά χρόνια. Δεν σκεφτόμουν ποτέ, α, θα πάθω κάτι, τι θα κάνω. Ερχόμενοι και μένοντας στα νησιά, λέω, όπα, τι γίνεται εδώ?
0: Ίσως γιατί τότε δεν είχατε πολύ την ανάγκη και τώρα μεγαλώνοντας ίσως να έχετε...
2: Όχι, είχα το φόβο.
0: Μεγαλύτερη την ανάγκη, γιατί και εδώ οι νέοι άνθρωποι, πολλοί νέοι άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόβλημα και κανένα φόβο ότι η περίθαλψη δεν θα τους καλύψει. Βλέποντας και από την εμπειρία σας, βλέποντας και τους άλλους, βλέποντας δημοσιογράφους σούσα, βλέποντας τα έκτακτα περιστατικά, την ανάγκη της περίθαλψης, ο κίνδυνο το οποίο διατρέχει κάποιος, κάποιοι οποίοι χάθηκαν γιατί δεν υπήρχε περίθαλψη, δεν προλάβαν να μετακινηθούν και όλα αυτά, οπότε αποκτάτε μια εμπειρία και φοβάστε εννοείται περισσότερο. Ίσως τότε όταν είσαστε στην Αθήνα δεν είχατε αυτή την εμπειρία ούτως ώστε να φοβάστε. Σίγουρα υπάρχει θέμα ακόμη, αν και βέβαια έχουν βελτιωθεί, μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Έχουν βελτιωθεί
0: πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, πήγα τώρα προηγουμένως στο νοσοκομείο της Νάξο, κέντρο υγείας, είδα αρκετούς γιατρούς όλων των ιδιοκτήτων και αυτά. Αυτό βέβαια κάθε τόσο δημιουργούνται θέματα υπάρχουν και
1: στην
2: Αθήνα. Αλλά
0: βασικά είναι ότι εδώ είναι ότι δεν μπορεί το νοσοκομείο, το συγκεκριμένο νοσοκομείο, σε όλα τα νησιά, ακόμη και στη Σύρο, ίσως και ακόμη και χειρότερα, δεν μπορούν να αντιμετωπίσει το ιατρικό, δεν υπάρχουν ιατρικές δυνατότητες να καλυφθεί πλήρως το περιστατικό, απολύτως, μέχρι τέλος το περιστατικό. Δηλαδή, αν συμβεί ένα έφραγμα, δεν μπορείς να έχεις δυνατότητα να του κάνεις αγκιοπλαστική και όλα αυτά τα οποία θα τα έκανες αν ήταν στην Αθήνα, που πολλές φορές είναι σωτήρια.
1: Θέλω να κάνω μία ερώτηση, νομίζω ότι το κλείσαμε λίγο το θέμα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω που το ακούμε συνέχεια και λέει, αφορά τα κίνητρα τις άγονες προσλήψεις. Δηλαδή γίνονται ανακοινώσεις και δεν υπάρχει κάλυψη των θέσεων που ζητάει το νοσοκομείο ή είπε οτιδήποτε. Όλοι μιλάνε για κίνητρα. Είστε που πρέπει να δίνετε στους γιατρούς. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είστε, αλλά δεν έχει σημασία, στο χώρο, σαν γιατρός. Όταν λέμε κίνητρα για ένα γιατρό, ποια είναι πραγματικά τα κίνητρα που θέλει ένας γιατρός για να έρθει στην επαρχία?
0: Τα κίνητρα είναι πολλών λογιών.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένα. Καταρχήν πρέπει να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες, να μπορέσει να επιβιώνει αξιοπρεπώς ο γιατρός εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω με το μισθό το οποίο του δίνουν και την ακρίβεια εδώ της περιοχής, αν μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη.
1: Ωραία.
0: Ένα. Απ' την άλλη μεριά, ένας γιατρός Είναι δύσκολο να υπάρχει σε ένα νησί και να είναι μόνος του γιατρός και να μην έχει τη βοήθεια ενός άλλου συναδέλφου. Γι' αυτό έχω πει επανειλημμένως ότι και στα μικρότερα νησιά πρέπει να υπάρχει μια ομάδα γιατρών. Να υπάρχει ο παθολόγος, να υπάρχει ο χειρουργός, να υπάρχει ο παιδίατρος. Ούτως ώστε να αισθάνεται μια ασφάλεια ο γιατρός. Τώρα, να, ο άλλος ειδικευμένος γιατρός και να πάει ένας παθολόγος μόνος του σε ένα αυτό, καταλαβαίνετε τι.
1: Ακόμα και στην Ηρακλία που θεωρητικά μπορεί να είναι μικρότερη ή σειρασιά.
0: Καταλαβαίνετε την ανασφάλεια την οποία νιώθει. Αλλά ακόμη και σε μεγαλύτερα νοσοκομεία, αν έρθει δηλαδή ένας γιατρός εδώ πέρα ο οποίος εφημερεύει σε μόνιμη βάση, εκ των πραγμάτων δεν θα μπορέσει να συνεχίσει, έστω και αν είχε καλό μισθό και κάλυπτε τις ανάγκες του. Απ' την άλλη μεριά είναι και τα επιστημονικά κίνητρα. Ένας γιατρός δηλαδή ο οποίος έρχεται εδώ πέρα να μην χαντακώνεται επιστημονικά και να μην μπορεί να έχει μια εξέλιξη. Θα μπορούσε αυτό να ξεπεραστεί με το να βάλουν κάποια κίνητρα σε κάποιους γιατρούς και υποχρεωτικά, αν θέλετε, κίνητρα, ότι κοίταξε να δεις, φίλε, άμα θέλεις να σταδιοδρομήσεις στο νοσοκομείο και πολύ περισσότερο σε πανεπιστημιακή καριέρα, πρέπει υποχρεωτικά να σηκωθείς, να πας να κάνεις και 2 χρόνια στο τάδε
2: νοσοκομείο ή...
1: Ναι.
0: Νοσοκομείο, νησί. Αυτά είναι κίνητρα, υποχρεωτικά κίνητρα. Αν ο άλλος δηλαδή θέλει να εκπαιδευτεί και θέλει να ανέβει επιστημονικά, να περάσει και από εδώ. Όχι μόνο σαν αγροτικός που εκεί πέρα περνάει, τραβάει τα κακά της μοίρας του, βέβαια και αυτός, εκεί, και περισσότερο το κάνει για να καλύψει το χρόνο της αναμονής στην ειδικότητα. Αλλά να έχει τελειώσει την ειδικότητα. Και υποχρεωτικά, αν θέλετε, έστω και αν ακούγεται άσχημα το υποχρεωτικά, αλλά αν θέλει να προχωρήσει επιστημονικά, να έχει μια στοιχειώδη υποχρέωση να πάει να κάνει, να ασκήσει την ειδικότητά του σε μια επαρχία η οποία τον έχει ανάγκη. Υπάρχουν δηλαδή τέτοια κίνητρα τα οποία μπορούν να μπουν. Βέβαια, το βασικό και το κυρίαρχο που αρχίζουμε είναι από τα οικονομικά κίνητρα, που σίγουρα αυτά τα χρήματα τα οποία πληρώνουν τους γιατρούς δεν είναι επαρκή, ειδικά με τα έξοδα τα οποία έχει η επαρχία, να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Και μην μου πείτε τώρα αυτά τα δωράκια 500 ευρώ που δίνει ο Δήμος, κάτι, ξέρω, κάνα δωμάτιο που δίνει ο άλλος και αυτά. Δεν νομίζω ότι αυτά είναι σωστά κίνητρα και θα προσελκύσουν τον κόσμο. Θέλει δηλαδή γενναία κίνητρα και αν παρόλα ταύτα δεν γίνεται τίποτα, μπορεί να υπάρχουν και κάποια κίνητρα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν αυτό το κάτι παραπάνω.
2: Εντάξει, διαχρονικό και αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι,
2: και
1: όχι,
2: με τους γιατρούς και με τους
1: εκπαιδευτικούς. Συνήθως ακούμε ότι εντάξει, τους δίνουμε τόσα λεφτά γιατί δεν πάνε.
2: Ναι, γιατί...
1: Γιατί είναι ένα πακέτο πραγμάτων. Και εγώ νομίζω ότι το δεύτερο κίνητρο που ανέφερε ο κ. Βλασερός, το θέμα της ασφάλειας. Επειδή το έχω, εντάξει, στα 12 χρόνια που είμαι στην Άξο, πόσα είναι, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι μένουν, θυμάμαι παραδείγματος χάρη, ένα γιατρό στην Ηρακλειά, ο οποίος έκανε 1,5 χρόνο περίπου να φύγει από το νησί. Ήταν μόνιμα εκεί γιατί δεν μπορούσε να πάει, ήταν μόνος του. Ούτε διακομιδή δεν μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, κάποια στιγμή είπε: θέλω να πάρω διακομιδή, απλά και μόνο να κατέβω στην Άξο, να πατήσω διαφορετικό έδαφος σε σχέση με αυτό που πατάω τόσο καιρό.
2: Και σκέψου την ανασφάλεια αυτού του ανθρώπου, ναι, να του τύχουν 2 ή 3 περιστατικά μαζί. Πώς θα τα αντιμετωπίσει, πώς θα τα διαχειριστεί.
1: Το ότι λέμε απλά: έλα, σου δίνω ένα επίδομα ή σου δίνω ένα χιλιάρικο.
2: Ναι, εντάξει, επιδοματικές πολιτικές δεν
1: είναι ουσιαστικό. Πρέπει να είναι πακέτο πραγματικό.
0: Για κάθε νησί, έστω και το πιο μικρό, δεν ξέρω τώρα για τα πολύ πολύ μικρά, την Ηρακλιά, αλλά για κάθε νησί πρέπει να υπάρχει ένα αξιοπρεπές, ένα μικρό κέντρο υγείας το οποίο να έχει τουλάχιστον τις τρεις βασικές, το πιο μικρό νησί, τις τρεις βασικές ειδικότητες. Χειρουργείο, αν κάτι συμβεί εκεί πέρα, να το ράψει, να το κάνει, να δείξει, να
2: προχωρήσει. Άρα χειρουργός.
0: Ένας παθολόγος ή γενικός γιατρός και ένας παιδίατρος. Ναι. Η σύμφωνος, ξέρω εγώ πόσες εκατοντάδες παιδιά και δεν είχε παιδίατρο.
1: Ναι, κάποια στιγμή
0: πήγε ο παιδίατρος και στο τέλος ζωρίστηκε, τον βάζανε και έκανε τον παθολόγο, γι' αυτό σηκώθηκε και φύγε.
2: Ναι, τι θα κάνει ο άνθρωπος, σου λέει, δεν γίνεται.
1: Εγώ παιδίατρος.
2: Δεν γίνεται. Και αυτό και υπό αντίξωες συνθήκες και με όλα αυτά που είπε ο γιατρός πριν από λίγο. Δηλαδή, για ποιο λόγο να το κάνει κάποιος
0: όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, πρέπει να υπάρχει, για να μπορέσουν να προσελκυστούν γιατί να υπάρχει και ένα σύστημα, σωστό σύστημα διακομιδών.
1: Ναι. Είναι ολόκληρο πακέτο όλο αυτό, ναι, όντως.
0: Να, ναι, να έχει δηλαδή την ασφάλεια, εννοείται ότι δεν θα γίνει νοσοκομείο στη Σύφνο, ναι, αλλά να έχει τη δυνατότητα και την ασφάλεια και τη σιγουριά ο γιατρός όταν μου συμβεί κάτι, εγώ θα καλέσω αμέσως το ελικόπτερο να το πάρει. Και πώς θα γίνει αυτό, όχι μέσω του γενικού. Του γενικού
1: άλλη ιστορία πάλι αυτή.
0: Και του κεντρικού
1: συστήματος.
0: ΕΚΑΒ. Το έχω πει επανειλημμένως. Πρέπει να γίνει ένα ΕΚΑΒ τοπικό. Αν μη τι για τις Κυκλάδες, να γίνει για τις νότια, για τη νότια.
1: Νότιες Κυκλάδες.
0: Όχι, νότιες Κυκλάδες.
1: Για τον Νότο.
0: Τα νησιά του Νότου, της περιφέρειας εδώ της, των Κυκλάδων, του Νότιου Αιγαίου. Λοιπόν.
1: Αυτά είναι
0: να υπάρχει ένα τέτοιο ΕΚΑΒ, το οποίο να έχει τη δυνατότητα να έχει δηλαδή τα διακομιστικά μέσα του, είτε λέγεται αυτό αεροπλάνο, είτε λέγεται ελικόπτερο, είτε λέγεται ασθενοφόρο, αυτά κτλ. Ούτως ώστε και ένα νοσοκομείο αναφοράς. Να μην τους τρέχουν στην Αθήνα και στην Κρήτη. Ένα νοσοκομείο αναφοράς, το νοσοκομείο της Σύρου καταρχήν, να δυναμώσουν και τούτα εδώ τα νοσοκομεία και της Σαντορίνης και εδώ, και να φεύγει αμέσως ο άρρωστος από το μικρό νησί, είτε με ασθενοφόρο πλεούμενο, είτε με ελικόπτερο, είτε με αυτό, και να πηγαίνουν κατευθείαν.
2: Ναι, γιατί το να πηγαίνεις στη Σύρο
1: και να χάνεις χρόνο.
2: Και τελικά να χάνεις χρόνο, γιατί θα πρέπει να διακομιστείς στην Αθήνα.
0: Άστο αυτό το πέρα. Πήγαινα στη Σύρο και μετά. Πήγαινε στη Σύρο και μετά πήγαινε αντί να πεθάνει στη Σύρο, πεθαίνει στην Αθήνα. Δεν είναι, είναι δηλαδή θέματα. Και αυτό είναι ένα κίνητρο. Δηλαδή, όταν πάει ένας γιατρός και ξέρει ότι δεν εξυπηρετείται, μπορεί να πάει σε ένα μικρό νησί, λέει: εγώ όμως έχω την ανάγκη, θα πάρω τηλέφωνο της Ακριστά, θα πάρω το περιστατικό. Εντάξει, το βλέπει αλλιώς. Αλλά αν ξέρει ότι δεν εξυπηρετείται, θα περιμένει πόσες ώρες εκεί πέρα για να έρθει, αν θα έρθει ένα ελικόπτερο, θα του πεθάνει ο άρρωστος εκεί. Εκ των πραγμάτων, λέει: γιατί να πάω.
1: Εντάξει, γιατί να πάω αυτό. Γιατί να
0: είναι
1: πάω.
0: Όλα αυτά τα κίνητρα. Τα οποία πρέπει να υπάρχουν για να μπορέσει ο γιατρός να δεχτεί αυτό το διορισμό.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Να υπενθυμίσουμε για μία ακόμα
1: θα
2: φορά
1: τα πούμε
2: τις ώρες,
1: αλλιώς,
2: την
1: να
2: ώρα
1: τα
2: μάλλον,
1: μας, το πρόγραμμα.
2: Το απόγευμα της Κυριακής στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Ο Ναξιακός Οργανισμός Βιοιατρικών Επιστημών μας καλεί για τις ιατρικές ημέρες Νάξου. Θα ξεκινήσει λοιπόν στις 6 αυτή η συζήτηση. Θα είναι διαδραστικό όλο αυτό, οπότε θα μπορέσετε όσοι δώσετε το παρόν να κάνετε τις ερωτήσεις σας, να πάρετε τις απαντήσεις σας. Θα είναι πολύ επικοδομητικό για όλους όσοι θα βρεθούμε εκεί. Ανεξαρτήτως ηλικίας, έτσι. Ναι. Μπορεί να έχει ταυτιστεί λίγο όλο αυτό με την τρίτη ηλικία, όμως αυτό αφορά τους πάντες. Και τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τους νεότερους ανθρώπους για να προλάβουμε πράγματα και να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε πολύ καλύτερα, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν, είναι δίπλα σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας και τους βοηθούν.
1: Ωραία. Οπότε να πούμε το πρόγραμμα λίγο γρήγορα. Να πούμε ότι κάθε ενότητα είναι 15 λεπτά, οπότε δεν υπάρχει θέμα του άγχους.
0: 10 λεπτά θα είναι ο μιλητής και 5 λεπτά.
1: 15 είναι η ενότητα. Οπότε ωραία. Έχουμε στην πρώτη συνεδρίαση η πρόεδρο είναι η κύριε Καπύρης, Κατσούρη και Τζανακάκης. Ξεκινάει στις 6 και 4. 6 και 4 λοιπόν με 6.30 είναι η αρτηριακή υπέρταση Γιάννης Τσουτσάνης, καρδιολόγος νομίζω είναι. 6.30 με 7 παρατέταρτο είναι ζαχαρώδης διαβήτης η κυρία Μπουγιούκα, η Βιβί. 7 παρατέταρτο με 7 η κολπική μαρμαριγή Ιωάννης Βλασερός. 7 με 7 και 4 άνοια νόσος Αλτσχάιμερ Ελισέος Καλαγεωργίου. 7 και 4 με 7.30 αναπνευστικές παθήσεις Τριάνθη Ρούσου και 7.30 με 8 έχουμε διάλειμμα.
2: Ωραία, η δεύτερη συνεδρίαση. Η πρόεδρη είναι η κυρία Δοντά, ο κύριος Παπαδάκης, η κυρία Γιαμούρη. Θα ξεκινήσει στις 8 με 8 και 4, οδοντικές παθήσεις Καλλιόπη Κωνσταντοπούλου. 8 και 4 με 8.30, οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα, τραύματα, Βασίλειος Ραπτάκης. 8.30 με 9 παρατέταρτο, οφθαλμικές παθήσεις Άννα Βερνίκου. 9 παρατέταρτο με 9, πρεσβιακοεία, ο κύριος Νεκτάριος Μαργαρίτης. 9 με 9 και 4, διατροφή, Εμμανουήλ Νιάος. Και 9 και 4 με 9.30, τα συμπεράσματα, ο κύριος Γιάννης Βλασαρός.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Να κλείσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τον κόσμο, με το κοινό, των Κυκλάδων, της Νάξου και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να αναλύσω διάφορα πράγματα που τα θέσατε και πολύ σωστά, γιατί αφορούν τον κόσμο. Και ήθελα και εγώ από μεριάς μου να καλέσω τον κόσμο να έρθει, να παρακολουθήσει αυτή την διαδραστική αυτή ημερίδα και πιστεύω ότι θα φύγει ευχαριστημένος και ωφελημένος στο τέλος.
2: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μεσερέ.
1: Έγινε.
2: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εμείς.
1: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, πολύ ωραία αποχαιρετήσαμε και τον κύριο Βλασερό. Να τον ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά. Την Κυριακή το απόγευμα, λοιπόν, στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, πρέπει να δώσουμε το παρόν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι συζητήσεις και πρέπει να ενημερωνόμαστε. Η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να δούμε, να κυκλώσουμε λίγο το θέμα της ειδησεογραφίας και της ενημέρωσης, να δούμε και τι τελευταίο έχει προκύψει. Στο τέταρτο λοιπόν και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, ή μάλλον καλύτερα στην τέταρτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Τέταρτη περίοδος της εκπομπής μας, αυτή την Παρασκευή, που ο μήνας έχει 4 Σεπτεμβρίου.
1: Και είναι σημαντική ημέρα για την Ελλάδα, η Τετάρτη Σεπτεμβρίου. 4.000 νόμους.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Ιδρύθηκε.
0: Παναγία μου και
1: το διάβαζα το πριν από λίγο που μου ήρθε και ήταν, είναι απίστευτο, έτσι. 4 Σεπτεμβρίου του 1958, ελήφθη η απόφαση για να δημιουργηθεί αυτός ο νόμος. Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή με τον Υπουργό τότε Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Καλία έφερε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον, με τον ιδιαίτερο τίτλο 4.000. Ο νόμος φέρει ένα αριθμό εύκολο μνημόνιτο, διότι ο Υπουργός για αισθητικούς λόγους αρνείται να του δώσει στίγμα αναφοράς. Πρόκειται για τον νόμο περί τεντυμποϊσμού. Δηλαδή, αυτή η λέξη δεν αρέσει τον Καλία. Λες, εμπεριέλαβα, λέει, στο νομοθετικό κείμενο την κακό ήχον αυτήν λέξην, διότι προσπάθησαν να έβρουν την διατύπωση η οποία αντιστοιχεί κατά την ελληνική γλώσσα. Δεν τη βρήκε, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό τον νόμο 4.000, ο οποίος προέβλεπε για τους παραβάτες ταπεινωτικούς κατά τόπους ξέρισμα των μαλλιών, ακόμα και αυτά αν δεν ήταν μακριά, και ξύλωμα των ρεβέρς στο παντελόνι τους, ακόμα και αν δεν πρόκειται για σωλήνα. Είναι δε εμπλουτισμένος με τη δημόσια διαπούμπευση, ο συλληφθής, συνοδευόμενος από όργανο της τάξης, περιφέρεται στους δρόμους ως τρόπεων, έχοντας κρασμασμένη στο λαιμό πινακίδα όπου ανεγράφεται το έγκλημά του. Είμαι γαϊδαρος, διότι έριξα γιαούρτι κατά γυναίκας. Είμαι Teddy Boys, διότι έριξα γιαούρτι κατά του καθηγητού μου.
0: Εν τω μεταξύ, οι κακές γλώσσες λένε ότι οι γαλακτοπόλες, λέει, πέριξ των πατησίων έχουν συνάψει άτυπες συμφωνίες με τους απίθαρχους νεαρούς να τους προμηθεύουν λιγμένα γιαούρτια.
1: Με συμφέρουσα τιμή, έτσι.
0: Όχι, για να τα φάνε, εννοείται, έτσι. Για κατανάλωση. Ναι, δεν έχει επιβεβαιώσει κανένας αυτή τη φήμη. Ναι.
1: Αλλά στην Αμερική ήταν τούρτομα. Ρίχνανε τούρτες. Εδώ το κάναμε γιαούρτι. Έτσι είναι φθηνότερο εδώ πέρα. Μπορείς να το πιο εύκολα. Δεν τραυματίζεται κανένας, αφού οι πλαστικοί και σέδες έχουν πλέον αντικαταστήσει τους πύληνους.
0: Φαντάζεσαι να τα πύληνος.
1: Ήταν ένα πρόβλημα. Το πανηγύρι του γιαουρτόμενου και του τεντυμοϊσμού λήγει το 1983 με την κυβέρνηση Παπαδρέου να καταργεί το νόμο 4.000 με την αιτιολογία ότι παραβιάζει σε μελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και προσβάλλει την προσωπική του ατόμου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Παράλληλα, βέβαια, πήρε και πολιτική χρειά στην περίοδο της Χούντας, δικτακτορίας, όταν τη χρησιμοποιούσαν και για αριστερούς. Έτσι. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο απλά πετάουνε για ούτε.
0: Στην δικτατορία γινόντουσαν πολλά, τέλος
1: πάντων. Δικτακτορία γίνονται ωραία πράγματα.
0: Η φράση βεβαίως έχει να φάει για ούρτωμα, έχει μείνει μέχρι και σήμερα.
1: Ήταν αυτό ένα θεματάκι. Ναι. Λοιπόν, πριν από λίγο μας ήρθε ένα δελτίο τύπου που έχει να κάνει με την ορθοπαιδική κάλυψη από ό,τι βλέπω του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας. Οπότε ναι, για ένα λεπτό να το δούμε. Μας
0: ναι,
1: τον κύριο Τσαντουλή.
0: Μέχρι να το δεις εσύ αυτό, να πάω εγώ πάλι στην Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, η οποία μας έστειλε και σήμερα δελτίο τύπου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και το Σάββατο και αύριο, δηλαδή στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι άσχημα τα πράγματα και αύριο. Παιδιά, θα έχουμε ξαράκι και αύριο, μην σας πω και επταράκι. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη προσοχή, μας λένε από την Πολιτική Προστασία. Παρακαλούμε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών του Νοτιού Αιγαίου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στην Ήπεθρο, όπου είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση σε οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψή τους. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μέχρι και την Τετάρτη που έβλεπα την πρόγνωση θα έχουμε βοριάδες 6, 5, 6, 7 μποφόρ εκεί. Οπότε θεωρώ ότι κάθε μέρα θα παίρνουμε και από ένα δελτίο τύπου από την Πολιτική Προστασία.
1: Μάλιστα.
0: Και είδαμε και χθες με τη φωτιά στην Άνθρο, βλέπουμε και σήμερα και σε Παιανία και στην Εύβοια. Οι φωτιές καλά κρατούν.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το θέμα λοιπόν ενημέρωση για την ορθοπαιδική κάλυψη του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου, με αφορμή το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την κάλυψη της ειδικότητας ορθοπαιδικής και τραυματιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου, θεωρούμε χρήσιμο να ενημερώσουμε υπεύθυνο ενημερώνουν τους πολίτες για την πραγματική κατάσταση και τις ενέργειες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου υπηρετούν σήμερα 2 γιατροί ειδικότητας ορθοπαιδικής και τραυματιολογίας. Ένας μόνιμος γιατρός ΕΣΥ με βαθμό διευθυντή και ένας επικουρικός γιατρός με βαθμό επιμελητή Β. Λόγω της προσωρινής και συγκυριακής ταυτόχρονης απουσίας των υπηρετούντων γιατρών, δημιουργήθηκε ανάγκη πρόσθετης κάλυψης ειδικότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η διοίκηση των διασυνδεόμενων Γενικών Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου, σε συνεργασία με τη διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, είχε εγκαίρως ενεργοποιήσει τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών μέσω μετακινήσεων γιατρών. Στο πλαίσιο αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα μετακινήθηκε ο ορθοπαιδικός γιατρός του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου για 7 ημέρες, ενώ σήμερα αναμένεται νέα μετακίνηση ορθοπαιδικού γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, εξασφαλίζοντας την συνέχεια της κάλυψης μέχρι την επιστροφή υπηρετούντος γιατρού του νοσοκομείου μας. Η πρόσφατη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεύτερης είπε για μετακίνηση ορθοπαιδικού γιατρού εντάσσεται ακριβώς σε αυτόν τον σχεδιασμό. Πρόκειται για ένα από τα θεσμικά εργαλεία που αξιοποιούνται προληπτικά και οργανωμένα όταν προκύπτουν προσωρινές ανάγκες τελέχωσης. Η ενεργοποίηση ενός μηχανισμού για την κάλυψη μιας προσωρινής ανάγκης δεν αποτελεί ένδειξη απουσίας σχεδιασμού ή μόνιμης έλλειψης και της ειδικότητας. Αντιθέτως, αποδεικνύει ότι οι αρμόδιες διοικήσεις παρακολουθούν τις ανάγκες και παρεμβαίνουν εγκαίρως για την αντιμετώπιση τους. Παράλληλα και ανεξάρτητα από την παρούσα προσωρινή ανάγκη, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία πλήρωσης δεύτερης μόνιμης θέσης ορθοπαιδικής και τραυματιολογίας με βαθμό επιμελητή Β μέσω της σχετικής προκήρυξης, ενώ συνεχίζονται οι ενέργειες για την προσέλκυση και πρόσληψη επιπλέον επικουρικού ιατρικού προσωπικού. Η διοίκηση γνωρίζει καλά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας ενός νησιωτικού νοσοκομείου και δεν υποτιμά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Για τον λόγο αυτό, εργάζεται συστηματικά τόσο για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών, όσο και για τη μόνιμη ενίσχυση στελέχους του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου. Οι πολίτες της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων μπορούν να γνωρίζουν ότι κάθε διαθέσιμο θεσμικό μέσο αξιοποιείται με σχεδιασμό, συνεργασία και υπευθυνότητα, με αποκλειστικό γνώμονα την καλύτερη δυνατή κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του τόπου μας. Ευχαριστούμε τους γιατρούς Γενικού Νοσοκομείου για τη διαρκή προσφορά τους, συναδέλφους του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου που συνδράμουν στην κάλυψη των αναγκών, καθώς και τη διοίκηση δεύτερης ΥΠΕ για την συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση. Η ενίσχυση του νοσοκομείου Νάξου είναι μια συνεχής προσπάθεια που προχωρά με σχέδιο, συνέπεια και υπευθυνότητα.
0: Ναι. Βέβαια, κάποτε είχαμε αρκετούς.
1: Τέσσερις.
0: Ναι, τέσσερις στον αριθμό. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Ναι, αλλά υπάρχει σχεδιασμό.
0: Υπάρχει σχεδιασμό.
1: Ότι λοιπόν, έχουμε ταυτόχρονη άδεια και απουσία, ναι, των δύο γιατρών που έχουν, προφανώς είναι στα πλαίσια του σχεδιασμού. Έτσι.
0: Ο κύριος Καφούρος κατέθεσε αναφορά προς το Υπουργείο Παιδείας για την ανάγκη τοποθέτησης εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης στο γυμνάσιο της Ανάφης Μανώλης Γλέζος.
1: Ναι.
0: Έκανε αναφορά λοιπόν, αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης κάλυψης των αναγκών παράλληλης στήριξης, ώστε κάθε μαθητής να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και έκανε και μια δήλωση: κάθε παιδί σε κάθε νησί των Κυκλάδων πρέπει να έχει δίπλα του τη στήριξη που χρειάζεται για να προχωρήσει στο σχολείο και η πολιτεία οφείλει να το διασφαλίζει στην πράξη. Ναι. Λέει στην αναφορά του, στο δελτίο τύπου μάλλον, ο κύριος Καφούρος. Ένα θέμα είναι αυτό. Έχουμε αρκετά σεμινάρια, δωρεάν σεμινάρια από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Mm-hmm. Το ένα έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, με τους ανθρώπους που ασχολούνται ακόμα με πείσμα με τον πρωτογενή τομέα. Και είδα και κάτι άλλο που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια.
1: Ναι, με τον Ιαβέρη.
0: Ναι. Και πριν από ένα event που γίνεται έτσι με αγώνες, θα μιλήσουν για την οδική ασφάλεια. Πρώτα δηλαδή η οδική ασφάλεια και μετά το γκάζι και οτιδήποτε άλλο.
1: Να πούμε λοιπόν πάλι ότι σε 7 η ώρα σήμερα θα έχουμε τη συνάντηση. Ήδη ο Δήμος Άνδρου έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε κίνηση νομική, οπότε προφανώς και η Νάξου αλλά και περιοχές Κρήτης, Δήμοι της Κρήτης θα κάνουν κάτι αντίστοιχο. Η νέα χρονιά ξεκινάει και όπως αναφέρει οι περιφέρειες που έχουν να κάνουν με το Νότιο Αιγαίο, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 2.088 διορισμούς, αλλά τα κενά είναι αρκετά στα νησιά. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι επειδή είμαστε όλοι μέσα στο φατσοβιβλίο, βλέπουμε διάφορες ερωτήσεις που γίνονται και προσπαθώ να αντιληφθώ την όχι άγνοια, Το γεγονός ότι από τη γεωγραφία δεν τα πηγαίνουν και πολύ καλά, αλλά δεν είμαστε και υποχρεωμένοι να είμαστε και άρτιοι, να γνωρίζουμε τα πάντα για ένα νησί. Γιατί βλέπω την αγωνία που έχουν εκπαιδευτικοί που έρχονται πρωτοδιόριστοι σε ένα νησί για το πώς μπορώ να κινηθώ, πώς είναι οι αποστάσεις, αν είναι μεγάλες, μικρές, τι ακριβώς γίνεται. Το οποίο από τη μία είναι λίγο παράξενο για κάποιον ο οποίος ζει εδώ. Από την άλλη, τώρα είναι μάλλον φυσιολογικό θα είναι.
0: Φυσιολογικότατο είναι. Ναι, γιατί και εσύ όταν πας σε ένα μέρος ξένο, ναι, απλά, πόσο μικρό κι αν είναι, ναι, έτσι, λες, χάνεσαι. Δηλαδή, όταν πήγες στην Μήλο, δεν χανόσουν, δεν είναι καλά. Ειδικά αν είμαι εγώ, που όταν πας σε ένα μέρος ξένο, ναι, απλά, πόσο μικρό κι αν είναι, ναι, έτσι, λες, χάνεσαι. Δηλαδή, όταν πήγες στην Μήλο, δεν χανόσουν, δεν είναι καλά.

0: ξέρεις, είναι λίγο να μαζευτούμε 3-4, να πηγαίνουμε μαζί σχολείο, να γυρίζουμε μετά, να δούμε πώς είναι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, να ψάξει.
1: Το είχαμε χάσει αυτό.
0: Ναι,
1: αρκετά εντάξει, χρόνια.
0: Έχει αρκετό ενδιαφέρον.
1: Ναι. Ο καθένας με τη βαλίτσα του και δρόμο.
0: Έτσι,
1: τώρα αλλάζουμε.
0: Τώρα μαζευτήκαμε όλοι μαζί.
1: Μαζευόμαστε. Καλό είναι αυτό
0: την ναι, σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε για να κάνουμε ένα refresh, να δούμε λιγάκι τι παίζει στον κόσμο, στην Ελλάδα και στον κόσμο.
0: Εντάξει, μου προκαλεί εντύπωση φοβερή το γεγονός ότι. Κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο διαδίκτυο που έχει να κάνει με ένα αεροπλανοφόρο.
1: Το οποίο την κατάστασή
0: έχει, έχει σκουριάζει. Γιατί απλά είναι 10 μήνες. Το οποίο είναι υπερσύγχρονο και τι όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πολύ απλά είναι 10-11 μήνες συνέχεια
1: στο νερό.
0: Ναι, νερό ναι,
1: αναμενόμενο.
0: Το νερό. Ναι, κοίτα. Δεν είναι αναμενόμενο. Για ένα απλό λόγο, ότι ποτέ δεν είναι πλοίο. Άρα το πλοίο πώς πρέπει να είναι, στη θάλασσα πρέπει να είναι.
1: Ναι, αλλά συνεχόμενα
0: το...
1: όμως.
0: Γιατί, το δήλωσε.
1: Δεν είναι συνέχεια
0: 11
1: το...
0: μήνες μέσα.
1: Πόσο είναι το Lincoln?
0: 10 μήνες.
1: Ναι, γιατί έγινε έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, κάτι παίζει λίγο έτσι. Δηλαδή. Okay, τα δικά μας
1: δεν είναι. Ναι,
0: ναι, κατασκευή. Ναι, δηλαδή.
1: Τα καλύτερα.
0: Το δήλωσε παραδείγματος χάρη τον Άξο.
1: Άρε σκοπελίτη.
0: Ναι, θα έπρεπε να είναι όχι απλά σκουριά.
1: Με συγχωρείτε
0: έτσι. Δηλαδή. 11 μήνες στους 12 είναι μέσα στη θάλασσα. Μην τρελάθουμε τώρα.
1: Ναι.

0: Εντάξει, από συλλήψαλο τίποτα.
1: Ναι, έχουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι πλούσιο.
0: Παίζει πάντα. Ναρκωτικά, πλοκατοχές, πλαστογραφίες, ό,τι θέλετε το έχουμε. Να πούμε ότι ναι, υπάρχει και κανένα. Τι άλλο θέλω να πω.

0: Εντοπίστηκαν 47 μετανάστες σε Λέμβο, νότια της Γάβδου, και ναι, μεταφέρονται στα Χανιά.
1: Α.
0: Ναι, μάλιστα η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση 42 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου.
1: Έχει κάνει μια ανάρτηση η κυρία, και ενδεχομένως εδώ να ήταν και το τηλέφωνο, η κυρία Δρακοπούλου, η Μαρία, η οποία είναι νομίζω σύζυγος του Προέδρου, του κυρίου Χουζούρη, για την επίσκεψη του Αλβέρτου στην Κόρονο.
0: Να.
1: Και είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερα και πραγματικά ήθελα να σου το πω κιόλας και το ξέχασα. Ξέρεις πως, ποιο ήταν το παλιό όνομα της Κορώνου? Πώς μπορεί να ήταν?
0: Κόρονος.
1: Ήταν Βότρης.
0: Να.
1: Ξέρεις τι σημαίνει το Βότρης? Είναι αρχαία ελληνική λέξη, η οποία σημαίνει σταφύλι.
0: Ναι.
1: Τσαμπί.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι ο Κόρονος προφανώς είχε πάρα πολλά αμπέλια.
0: Αμπέλια.
1: Ναι,
0: και τώρα δεν έχει. Και τώρα δεν
1: έχει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει με τη λογική του. Ξέρεις, γιατί τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό που κολλάει με τον Αλβέρτο. Έχει...
1: Ήταν εκεί και μιλήσανε
0: και
1: όλα αυτά.
0: Και του είπαν την ιστορία, μάλλον.
1: Ναι, απλά το επικοινώνησαν αυτό, ότι πήγε εκεί και ήταν στην Κόρονο. Και απλά δεν του ανέλησαν, λέει, όλη την ιστορία του. Δεν είχαν τον χρόνο, λέει, να του αναλύσουν όλη αυτή την ιστορία του χωριού. Απλά το πρόβλημα στην Άξο ήταν ότι από ένα σημείο και μετά δεν ακολούθησε τη λογική που έχουν όλα τα αμπέλια στο εξωτερικό και στην υπόλοιπη ή στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, δηλαδή να έχουν μονοποικιλιακές καταστάσεις. Στην Άξο είχαμε πολλά αμπέλια, αλλά είχαμε πολλές ποικιλίες ταυτόχρονα μέσα στο ίδιο χώρο. Οπότε αυτό ήταν ένα πρόβλημα.

0: Αν θες να πουλήσεις κάτι, δεν μπορείς να κάνεις ένα
1: ναι,
0: κρασί
1: αν δεν κάνεις εξειδίκευση.
0: Με 8 ποικιλίες.
1: Ναι, δεν μπορείς να το κάνεις. Πιο στοχευμένα να
0: ναι,
1: το πας.
0: Ενώ στην Σαντορίνη, παραδείγματος χάρη, είχες ναι, μία ποικιλία, εδώ έβαζε ο καθένας ό,τι ήθελε.
1: Ναι.
0: Οπότε γινόταν ένα έτσι.
1: Είναι αυτό που λέγαμε για την Άξο, ότι είναι αστήρευτη και έχει τα πάντα και δεν ξέρει που να εστιάσει και τα πουλάει τα πάντα, αλλά δεν είναι, γίνεται αυτό μέσα με σχεδιασμό και μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, να, και αυτό έτσι είναι. Το ίδιο πράγμα.
0: Μια πολύ ωραία είδηση έρχεται από την ομάδα Αιγαίου, ότι το Σάββατο, αύριο δηλαδή, θα προχωρήσει στα εγγένεια του σπιτιού του γιατρού στη Χάλκη. Είναι το δεύτερο σπίτι που φτιάχνουν για γιατρού μετά τα Κουφονίσια. Ήταν πριν από 2 χρόνια στα Κουφονίσια, τώρα το κάνουν στη Χάλκη, προφανώς με ιδιωτική αρρωγή και σε ένα κόστος το οποίο ξεπερνάει τα 100 χιλιάρικα, οπότε είναι σημαντικότερο να έχει ένα σπίτι ο γιατρός. Εκεί είναι από αυτά που λένε τα κίνητρα που δίνουμε.
1: Τι συζητάμε. Και έρχεται και το σπίτι μου 3.
0: Έρχεται το σπίτι 4 και το σπίτι 5, ζωή να έχουμε.
1: Νέο σχέδιο για φθηνά στεγαστικά. Από τη ΒΕΘ θα περάσει πρώτα και μετά.
0: Α, εντάξει, οκ. Εντάξει.
1: Και υποχώρησε, λέει, κάτω από το 8% η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο, ε.
0: Καλά, αυτό είναι αστείο.
1: Στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι αυτά, κάτσετε. Τι.
0: Με βάση αυτή τη λογική θα έπρεπε ήδη να έχουν ενεργοποιηθεί, εδώ μαντός του να θα αυτό, η μειωμένη συντελεστές ΦΠΑ. Γιατί πολύ απλά, ναι, είχε πει ότι τώρα είναι το 10%. Το 10%, αν πέσει κάτω από το 10% θα ενεργοποιηθεί.
1: Όχι πολύ κάτω από το 10% όμως, τώρα έχει πέσει το 8%. Ναι,
0: είχε πει κάτω από το 10%.
1: Και στο Ξηρόμερο ετελοκαρνανίας φωτιά και σηκώθηκαν και 7 εναέρια εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πρέπει να είναι η κατάσταση άσχημη.
0: Και βρήκαμε και τα οστά της γιαγιάς στο μαραθώνιο.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο σε μια ιστοσελίδα που ασχολείται με το περιβάλλον και έχει ως σημείο αναφορά στην ΚΕΑ, όπου μέσα σε 4 χρόνια έχει χάσει το 40% των
1: ξεραθεί
0: των βροχοπτώσεων, έχουν μειωθεί κάτω από 40%, περισσότερο από 40% οι βροχοπτώσεις σε 4 χρόνια. Αυτό είναι αυτό.
1: Και επειδή με κοροϊδεύεις, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, όχι όλα αλλά τα περισσότερα, ανέφεραν το El Niño και ότι θα είναι, λέει, το πιο έντονο φέτος.
0: Ναι.
1: Θα μας αλλάξει τα φώτα. Με βροχές, με καταιγίδες, με πώς τους λένε αυτούς, τυφώνες.
0: Τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα. Θα τα δούμε όλα φέτος.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι. Θα τελειώνουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Άμα βάζουμε εμείς το χέρι μας, βγάζουμε το χέρι.
0: Ναι. Οπότε να κάνει και ο καλός Θεούλης. Πόσο να μαζέψει από εδώ και από εκεί. Όλοι τρέχετε, όλοι κάνετε, όλοι από εδώ, από εκεί. Πράγματα.
1: Καλά τα φτιάξε. Εμείς πώς τα. Μια χαρά τα έχει φτιάξει.
0: Και αύριο πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
1: Αυτό που είπα πριν από λίγο.
0: Να.
1: Έχουμε πάρει δελτίο. Κάθε μέρα θα παίρνουμε δελτίο τύπου τώρα.
0: Να.
1: Ορίστε, έρχεται το μεγαλύτερο El Niño εδώ και 1000 χρόνια.
0: Ορίστε.
1: Η αυξανόμενη θερμότητα από το El Niño έχει ήδη επιπτώσεις από τις επιδεινούμενες πυρκαγιές στην Ινδονησία μέχρι την εξασθένιση των ζωτικών μουσονικών βροχών στην Ινδία.
0: Έτσι.
1: Ωραία, θα περάσουμε καλά.
0: Ναι, οι Συριανοί πανηγυρίζουν γιατί ο Κάτρης φόρεσε τη φανέλα του. Μάλλον, όχι φόρεσε τη φανέλα, είχε το περιβραχιόνιο του αρχηγού του Παναθηναϊκού και μιλάμε για ένα 20χρονο παιδί το οποίο έρχεται από τη Σύρο και είναι αρχηγός του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν είναι και λίγο, όπως να το κάνεις.
1: Επίσης, η POX, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ζητά μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή στο 6,5%.
0: Ναι.
1: Επανεξέταση του τέλους ανθεκτικότητας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα λεγόμενα Airbnb. Αλλαγές στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, αυτό πότε θα έρθει πια. Και ευκολότερη πρόσβαση των μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Αυτά εν ολίγης, σε γενικές γραμμές, αυτά που ζητάμε επιστολή της ΥΠΟΚ στον Πρωθυπουργό, εν ώψη βεβαίως και της ΔΕΘ και όλων αυτών που θα ακούσουμε τέλος πάντων εκεί, γιατί θα ακούσουμε και για τον τουρισμό. Δεν θα ακούσουμε πράγματα. Ο τουρισμός είναι ο πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Αυτά.
0: Πάντως, επειδή είπες για Ελ Νίνιο και όλα τα υπόλοιπα, να πούμε ότι τις το καλοκαίρι, μόνο στο Βέλγιο, 3.000 άνθρωποι πέθαναν από τη ζέστη, έτσι.
1: Ναι, μα τώρα δεν έχουν συνηθίσει αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις θερμοκρασίες. Άτως τα είδαν όλα, έτσι.
0: Εδώ δεν έχουν κοντίσιον.
1: Κολλιόμενα τα είδαν όλα. Δεν έχουν κοντίσιον.
0: Όχι, δεν έχουν, απαγορεύεται.
1: Και μας το έλεγε και μια φίλη μας χθες, θυμάσαι. Ότι τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε, λέει, εμείς τώρα που μένουμε, ας πούμε, στο Λονδίνο, για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να έχουμε air condition. Για να βάλεις air condition πρέπει να περάσεις από 40 κύματα, γιατί απαγορεύεται να μπεις στην πρόσωψη του σπιτιού ή σε μια. Και πρέπει, λέει, να περάσεις άδεια από τον έναν, άδεια από τον άλλον, από τον παράλλον. Πού θα το βάλεις, πώς θα είναι, πώς θα πάω, από πού θα φαίνεται. Πού...
0: Ένα, αν είσαι στην Ελλάδα.
1: Πάει στην Ελλάδα το κοτσάρι εκεί πέρα όπου να είναι. Δεν ρωτάς κανένα.
0: Δεν ρωτήσω εδώ. Θα κάνει και τόσο
1: να μου απαντήσει. Τον τοίχο του διπλανού.
0: Ο γείτονας κιόλας, καλός άνθρωπος.
1: Καλός άνθρωπος ο γείτονας.
0: Πρώτα
1: σε βλέπει ο γείτονας και μετά ο Θεός.
0: Ειδικά αν μου έχει πάρει και κανένα μέτρο όταν έχτισε το σπίτι του, ξέρω κάτι, γειτόνια από το που είναι κάνει.
1: Έχω χαρτιά, θα σε πετάξω έξω. Δεν
0: πω εγώ τι ωραία που είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ελαιόλυθος, πάμε πεταχτούμε, γιατί είναι η μοναδική όαση της ημέρας. Όταν είναι εκεί, πηγαίνεις, την αράζεις, απολαμβάνεις την όλη εμπειρία. Τι άλλο θέλεις, απλά πράγματα. Θες τίποτα άλλο. Έχεις την Ελένη, κάνεις τη συζήτηση, έχεις τα κορίτσια, τρως τη σαλάτα, σου εξηγεί ακριβώς την όλη ιστορία και νομίζεις ότι μπερδεύεσαι και μέσα και αισθάνεσαι ότι είσαι και εσύ κοινωνός όλης αυτής. Δηλαδή, πας να φας, παιδί μου, και ξαφνικά σκέφτεσαι, ουχ, αυτό το λέγανε Γιάννη πριν. Όπου δεν το φάω τώρα, δεν γίνεται. Είναι και αυτό.
1: Ένα κότα, παιδί μου, η κότα. Γιάννη, η κότα.
0: Ναι, είναι ένα θεματάκι όλο αυτό, αλλά είναι όμορφο.
1: Η ευτέρπη. Η κότα, η ευτέρπη. Έκανε το αυγό, ξέρουμε το όνομα. Να
0: παιδί μου, στο μυαλό σα ότι υπάρχει εμπειρία. Έτσι, αυτό. Είναι, δεν είναι απλά πεις και έφαγες. Απολαμβάνεις όλη αυτή την εμπειρία. Εντάξει. Και επειδή είμαστε και φιλόξενους άνθρωπος, φιλόξενοι άνθρωποι, γενικά και στη Μονή και γενικότερα και κυρίως η Ελένη, όπως καταλαβαίνετε, πάρτε το αυτοκινητάκι, πηγαίνετε, απολαύστε πρώτα απ' όλα μια υπέροχη διαδρομή, ειδικά από Γαλανάτο και πάνω, είναι κάτι ξεχωριστό. Νιώθετε ότι είστε σε, όχι σε νησί, κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Και όσο ανεβαίνετε, αυτό είναι το ιδιαίτερο της Νάξου, το απολαμβάνετε και περνάτε όμορφα.
1: Ελαιόλυθος, λοιπόν. Ελαιόλυθος. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ελαιόλυθο, στην ναι. Ελένη, τη Μαράκη και στους υπέροχους κυρίους και τις υπέροχες κυρίες που θα συναντήσετε εκεί. Mm-hmm. Ευγενέστατοι, θα σας εξυπηρετήσουν. Έχει και live.
0: Έχει και live.
1: Τις Παρασκευές.
0: Παρασκευές έχει.
1: Γλεντάμε κιόλας.
0: Γλεντάνε, δηλαδή. Απολαμβάνουν τη ζωή, ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να απολαύσει.
1: Πρώτα τρως, μετά γλεντάς. Γιατί νηστικό αρκούδι δεν χορεύει.
0: Πού να αυτό. Τελευταία φορά που χόρεψε το νηστικό ήταν πριν κάτι αιώνες. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω πριν κλείσουμε. Ένα λεπτό, ναι, εδώ. Να πούμε ότι έχουμε διήμερο με τριήμερο μάλλον με δράσεις. Πέμπτη Παρασκευή,
1: Σάββατο,
0: Κυριακή, Δευτέρα μάλλον το πιο σωστό. Λοιπόν, έχουμε την Biennale που γίνεται εδώ στην Νάξο. Και είναι η πρώτη χρονιά που τη βλέπουμε και μακάρι να γίνει θεσμός και να είναι κάθε χρόνο. Έχει, σήμερα είναι 5, αύριο είναι 5, έτσι.
1: Ναι, αύριο.
0: Αύριο είναι 5, ναι. Έχει μια παρουσίαση, μια performance που έχει να κάνει με ένα ιαπωνικό χορό, την οργανική κίνηση, το υπηρώτικο πολυφωνικό με ρολόι και το ηλεκτρικό βιολί. Ωραία. Είναι στις 8 ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. 6 του μήνα υπάρχει μια συζήτηση, πολιτιστική αποκέντρωση από το όραμα στην πράξη, όπου θα μιλήσει ο κύριος Σπυρόπουλος, ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθύντης Κυκλάδικ Μιενάλε, ο κύριος Αναστασίου, η κυρία Κρυθαρά, ο επενεκαστικός, η κυρία Χαρίκλη Χάρη, αρχιτέκτονας, και ο Βασίλης Λαπαναίτης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας εδώ στην Νάξο. Είναι 7 η ώρα στο Κάθαρσης Ριθρέτ. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι κάπου στο κάστρο. Και 7 του μήνα έχουμε τη συνέχεια της δράσης που γίνεται από τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σύλλογο Γυναικών, στοιχεία της αγροτικής ζωής στην Νάξο. Από ό,τι θυμάμαι, είναι 6 και 7 του μήνα.
1: Μάλιστα. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα στις Τρίποδες ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Τρυπόδων και η χορευτική ομάδα Αξοπατή θα παρουσιάσουν το έθιμο μέσα στους δρόμους του χωριού, το γάμο τον παραδοσιακό, επαναφέροντας εικόνες μουσικές και τηλετουργικά μιας άλλης εποχής. Μετά την αναβίωση θα ακολουθήσει νησιωτικό γλέντι στην ταβέρνα του Αντώνη Λαγογιάννη στις Τρίποδες. Και αύριο το βράδυ έχουμε τα χορευτικά στην παραλία της χώρας της Νάξου, μεγάλη παράσταση παραδοσιακών χωρών και συμμετέχουν και πάρα πολλοί σύλλογοι. Και αμέσως μετά τα χορευτικά θα συνεχίσουμε με νησιωτική μουσική, με χορό ανοιχτό για όλους. Θα μετατραπεί η παραλία πάλι σε ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι. Έτσι. Αυτά τα όμορφα, λοιπόν, επιλέγετε
0: και περνάτε,
1: και περνάτε πολύ όμορφα. Ωραία, λοιπόν, ναι. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Έτσι. Το μεσημέρι, στη μία.
0: Μια
1: να
0: χαρά.
1: Είστε καλά, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να ακούτε ραδιοφωνία Κυκλάδων βεβαίως. Και
0: να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.
1: Α, τι άλλο θέλετε, ρε παιδί. Νίκο Μίλια, ναι, καλά τα λέμε.
0: Νέματος του
1: Μάρτιου. Εντάξει, λοιπόν.
0: Τα λέμε.
1: Γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μετά την υπόθεση των F-35, η Άγκυρα ανοίγει νέο μέτωπο στην Ουάσιγκτον, βάζοντας στο τραπέζι ακόμη και τουρκικές φρεγάτες για το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα και τυλιγμένα σε νάιλον βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σύμφωνα με καταγγελία είχε πεθάνει προπερίπου 10 ετών και η κόρη της το απέκρυπτε. Οι σωροί δύο γυναικών εντοπίστηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του Καταμαράν να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ 16 είναι οι αγνοούμενοι. Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου, η αμερικανική διαστημική κολοσσή SpaceX του Elon Musk και Blue Origin του Jeff Bezos ακύρωσαν ευνηδιαστικά τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο Κορυφής για το Διάστημα που διοργανώνεται στη Γαλλία 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Η ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου στα παιχνίδια που λανσάρει βάζει τους χρήστες να συλλαμβάνουν μετανάστες, να χτίζουν το τείχος με το Μεξικό και να συγκεντρώνουν πόντους από απελάσεις.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με κεφαλιά του ταμπόρδα από σέντρα του Λιβάη Γκαρσία, ο προβληματικός Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τη θαυμάσια νίκη Βόλου, που είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην Ελλάδα, ο Τζαμαϊκανός διεθνής επιθετικός Λέον Μπέιλι, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων και έρχεται με την προσδοκία να δώσει εμπειρία, ποιότητα, λύσεις και αριθμούς σε γκολ και ασίστ στο παιχνίδι της ομάδας του. Πάνω από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν το παρόν στο μάτς με τον Έστω για το κύπελο, με την ένωση να τους ευχαριστεί για τη στήριξη και την εντυπωσιακή τους παρουσία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του ΠΑΟΚ για τον εκλεκτό της επιθετικής γραμμής, με το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρντ να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του δικεφάλου, χωρίς ωστόσο να είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζεται. Ο Γερμανός Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ για να διευθύνει τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο ΆΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αιθρίος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος Νάξος, 28 Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Λίμνος, 30 Ηράκλειο Χανιά Καβάλα, 33 Αθήνα Πρέβεζα Τρίκαλα, 34 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Σέρες Γιαννιτσά Καλαμάτα.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Το στάκι γαλοπούλα. Βραστή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μια νέα επιστημονική μελέτη σχετικά με τον παγετώνα της αποκάλυψης στην Ανταρκτική φέρνει στο φως εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις, οι οποίες διέφευγαν έως σήμερα από την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας. Το φαινόμενο εντοπίζεται στην Ανταρκτική με την πλειονότητα των δονήσεων να συγκεντρώνεται στο θαλάσσιο μέτωπο του συγκεκριμένου παγετώνα. Πρόκειται για τον διαβόητο παγετώνα της αποκάλυψης, η πιθανή κατάρρευση του οποίου απειλεί να ανεβάσει την παγκόσμια στάθμη της θάλασσας. Έως σήμερα η πλειονότητα των καταγεγραμμένων παγετωνικών σεισμών προερχόταν από τη Γροιλανδία. Εκεί οι σεισμοί είναι μεγάλου μεγέθους, συγκρίσιμοι ακόμα και με τις πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας, με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται εύκολα από το Παγκόσμιο Δίκτυο Σεισμογράφων. Μάλιστα, στη Γροιλανδία παρουσιάζουν εποχική διακύμανση με κορύφωση στα τέλη του καλοκαιριού, φαινόμενο που εντείνεται τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της ταχύτερης υπερθέρμανσης των πολικών περιοχών. Η ανίχνευση αυτών των σεισμών στον παγετώνα της αποκάλυψης προσφέρει ένα νέο πολύτιμο εργαλείο στους επιστήμονες. Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ωκεανού πάγου και στερεού φλοιού στο σημείο θεμελίωσης επαφής τους θεωρείται κομβική, καθώς μπορεί να δώσει απαντήσεις για τα όρια μηχανικής σταθερότητας του παγετώνα και να περιορίσει τις μεγάλες αβεβαιότητες που υπάρχουν σήμερα στις προβλέψεις για την άνοδο της στάθμης των θαλασσών τους επόμενους αιώνες.
4: Μια φορά σαν σήμερα.
5: 4 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1682. Ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη στον οποίο δόθηκε το όνομά του. 1888. Ο George Eastman πατεντάρει το πρώτο φωτογραφικό φιλμ και το κατοχυρώνει με το όνομα Kodak. 1939. Μία ημέρα μετά την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ολλανδία και το Βέλγιο δηλώνουν ουδετερότητα. 1958. Στην Ελλάδα η αστυνομία ανακοινώνει ότι οι Teddy Boys θα κουρεύονται με την ψηλή. 1973. Μαζικός αντιχολερικός εμβολιασμός σε πολλές περιοχές της χώρας εξαιτίας της εμφάνισης κρουσμάτων στη γειτονική Τουρκία. 1974. Παραπέμπονται σε πειθαρχικά συμβούλια όλοι οι πανεπιστημιακοί που συνεργάστηκαν με τη Χούντα.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Elliot Page δήλωσε ότι η έβρεση του κατάλληλου ρόλου έχει αποδειχθεί δύσκολη διαδικασία, καθώς αποκάλυψε ότι δεν έχει καταφέρει να βρει έναν ακόμη καλό ρόλο μετά τη συμμετοχή του στην Οδύσσεια. Η ταινία κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούλιο και ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει κάποια άλλη δουλειά. Ο ηθοποιός του The Umbrella Academy, ο οποίος δήλωσε δημοσίως ότι είναι trans το 2020, είπε ότι ελπίζει να συνεχίσει να εργάζεται ως ηθοποιός. Αναπολώντας την εμπειρία του από τα γυρίσματα της ταινίας Inception του Christopher Nolan το 2010, ο Page θυμήθηκε ότι ένιωθε άβολα με τον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα όμως που έχει αποδεχτεί την πραγματική του ταυτότητα, αισθάνεται ότι βρίσκεται στο ιδανικό σημείο για να κάνει την καλύτερη δουλειά του. Διακοπές στη Μύκονο κάνει ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος εθεάθη να κάνει βόλτα στα σοκάκια του νησιού το βράδυ της Τετάρτης. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, που άλλωστε έχει πολλάκις εκφράσει δημοσίως την αγάπη του για την Ελλάδα και επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας, φωτογραφήθηκε να περπατά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του νησιού, με τον ίδιο να ποζάρει ευδιάθετος και χαμογελαστός. Ο Ζαν Πολ Γκότιε εμφανίστηκε με casual look, φορώντας μαύρο παντελόνι, σκούρα γκρι μπλούζα, ένα jean jacket και κλειστά μαύρα παπούτσια.

0: έγινε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυρόδεματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
4: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
10: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
11: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 4 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1682. Ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη στον οποίο δόθηκε το όνομά του. 1888. Ο George Eastman πατεντάρει το πρώτο φωτογραφικό φιλμ και το κατοχυρώνει με το όνομα Kodak. 1939. Μία ημέρα μετά την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ολλανδία και το Βέλγιο δηλώνουν ουδετερότητα. 1958. Στην Ελλάδα η αστυνομία ανακοινώνει ότι οι Teddy Boys θα κουρεύονται με την ψηλή. 1973. Μαζικός αντιχολερικός εμβολιασμός σε πολλές περιοχές της χώρας εξαιτίας της εμφάνισης κρουσμάτων στη γειτονική Τουρκία. 1974. Παραπέμπονται σε πειθαρχικά συμβούλια όλοι οι πανεπιστημιακοί που συνεργάστηκαν με τη Χούντα.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μετά την υπόθεση των F-35, η Άγκυρα ανοίγει νέο μέτωπο στην Ουάσιγκτον, βάζοντας στο τραπέζι ακόμη και τουρκικές φρεγάτες για το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα και τυλιγμένα σε νάιλον βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σύμφωνα με καταγγελία είχε πεθάνει προπερίπου 10 ετών και η κόρη της το απέκρυπτε. Ισορροί δύο γυναικών εντοπίστηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του Καταμαράν να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ 16 είναι οι αγνοούμενοι. Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου, η αμερικανική διαστημική κολοσσή SpaceX του Elon Musk και Blue Origin του Jeff Bezos ακύρωσαν ευνηδιαστικά τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο Κορυφής για το Διάστημα που διοργανώνεται στη Γαλλία 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Η ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου στα παιχνίδια που λανσάρει βάζει τους χρήστες να συλλαμβάνουν μετανάστες, να χτίζουν το τείχος με το Μεξικό και να συγκεντρώνουν πόντους από απελάσεις.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής της Super League, Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Καλαμάτα, ο Όφη την Κηφισιά, ο Λεβαδιακός στον Πανετολικό και ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Τέλος τη Δευτέρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Επαναφέρει τους βασικούς ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, με το μυαλό του Σέρβου προπονητή της Ένωσης να βρίσκεται και στη ΛΑΣΚ. Λίγες ώρες πριν από το μάτς στο Πανθεσσαλικό, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν την προπόνησή τους και στη συνέχεια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί τους στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Βόλο. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μεταγραφικό του ΜΠΑΜ με την απόκτηση του Ουνάη, όμως η περίοδος των μεταγραφών δεν έχει ακόμη τελειώσει. Εκείνο που φαίνεται να μην έχει κλείσει ακόμη είναι το θέμα του στόπερ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το τριφύλι καίγεται να πάρει κάποιον τώρα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Το Σάββατο γενικά αιθρίος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος Νάξος, 28 Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Λίμνος, 30 Ηράκλειο Χανιά Καβάλα, 33 Αθήνα Πρέβεζα Τρίκαλα, 34 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Σέρες Γιαννιτσά Καλαμάτα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Elliot Page δήλωσε ότι η έβρεση του κατάλληλου ρόλου έχει αποδειχθεί δύσκολη διαδικασία, καθώς αποκάλυψε ότι δεν έχει καταφέρει να βρει έναν ακόμη καλό ρόλο μετά τη συμμετοχή του στην Οδύσσεια. Η ταινία κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούλιο και ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει κάποια άλλη δουλειά. Ο ηθοποιός του The Umbrella Academy, ο οποίος δήλωσε δημοσίως ότι είναι trans το 2020, είπε ότι ελπίζει να συνεχίσει να εργάζεται ως ηθοποιός. Αναπολώντας την εμπειρία του από τα γυρίσματα της ταινίας Inception του Christopher Nolan το 2010, ο Page θυμήθηκε ότι ένιωθε άβολα με τον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα όμως που έχει αποδεχτεί την πραγματική του ταυτότητα, αισθάνεται ότι βρίσκεται στο ιδανικό σημείο για να κάνει την καλύτερη δουλειά του. Διακοπές στη Μύκονο κάνει ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος εθεάθη να κάνει βόλτα στα σοκάκια του νησιού το βράδυ της Τετάρτης. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας που άλλωστε έχει πολλάκις εκφράσει δημοσίως την αγάπη του για την Ελλάδα και επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας, φωτογραφήθηκε να περπατά σε έναν από τους πιο πολυσύχνα στους δρόμους του νησιού, με τον ίδιο να ποζάρει ευδιάθετος και χαμογελαστός. Ο Ζαν Πολ Γκότια εμφανίστηκε με casual look φορώντας μαύρο παντελόνι, σκούρα γκρι μπλούζα, ένα jean jacket και κλειστά μαύρα παπούτσια.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μια νέα επιστημονική μελέτη σχετικά με τον παγετώνα της αποκάλυψης στην Ανταρκτική φέρνει στο φως εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις, οι οποίες διέφευγαν έως σήμερα από την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας. Το φαινόμενο εντοπίζεται στην Ανταρκτική με την πλειονότητα των δονήσεων να συγκεντρώνεται στο θαλάσσιο μέτωπο του συγκεκριμένου παγετώνα. Πρόκειται για τον διαβόητο παγετώνα της αποκάλυψης, η πιθανή κατάρρευση του οποίου απειλεί να ανεβάσει την παγκόσμια στάθμη της θάλασσας. Έως σήμερα η πλειονότητα των καταγεγραμμένων παγετωνικών σεισμών προερχόταν από τη Γροιλανδία. Εκεί οι σεισμοί είναι μεγάλου μεγέθους, συγκρίσιμοι ακόμα και με τις πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας, με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται εύκολα από το παγκόσμιο δίκτυο σεισμογράφων. Μάλιστα, στη Γροιλανδία παρουσιάζουν εποχική διακύμανση με κορύφωση στα τέλη του καλοκαιριού, φαινόμενο που εντείνεται τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της ταχύτερης υπερθέρμανσης των πολικών περιοχών. Η ανίχνευση αυτών των σεισμών στον παγετώνα της αποκάλυψης προσφέρει ένα νέο πολύτιμο εργαλείο στους επιστήμονες. Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ωκεανού πάγου και στερεού φλοιού στο σημείο θεμελίωσης επαφής τους θεωρείται κομβική, καθώς μπορεί να δώσει απαντήσεις για τα όρια μηχανικής σταθερότητας του παγετώνα και να περιορίσει τις μεγάλες αβεβαιότητες που υπάρχουν σήμερα στις προβλέψεις για την άνοδο της στάθμης των θαλασσών τους επόμενους αιώνες.
1: Είναι κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
4: Έλο μας χαρτί υγείας 2,99. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 750ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Έλο μας, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
10: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

κομμάτι είναι αυτά που φοράνε και από ποια εποχή στη σκιά

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Το στάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: έγινε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλ Κοίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλ Κοίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
4: Ελωμάς χαρτί υγείας 2,99. Σάιος όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία του Κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μετά την υπόθεση των F-35, η Άγκυρα ανοίγει νέο μέτωπο στην Ουάσιγκτον, βάζοντας στο τραπέζι ακόμη και τουρκικές φρεγάτες για το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα και τυλιγμένα σε νάιλον βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σύμφωνα με καταγγελία είχε πεθάνει προπερίπου 10 ετών και η κόρη της το απέκρυπτε. Ισορροί δύο γυναικών εντοπίστηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του Καταμαράν να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ 16 είναι οι αγνοούμενοι. Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου, η αμερικανική διαστημική κολοσσή SpaceX του Elon Musk και Blue Origin του Jeff Bezos ακύρωσαν ευνηδιαστικά τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο Κορυφής για το Διάστημα που διοργανώνεται στη Γαλλία 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Η ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου στα παιχνίδια που λανσάρει βάζει τους χρήστες να συλλαμβάνουν μετανάστες, να χτίζουν το τείχος με το Μεξικό και να συγκεντρώνουν πόντους από απελάσεις.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής της Super Link, Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Καλαμάτα, ο Όφη την Κηφισιά, ο Λεβαδιακός τον Πανετολικό και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Τέλος τη Δευτέρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Επαναφέρει τους βασικούς ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, με το μυαλό του Σέρβου προπονητή της Ένωσης να βρίσκεται και στη ΛΑΣΚ. Λίγες ώρες πριν από το μάτς στο Πανθεσσαλικό, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν την προπόνησή τους και στη συνέχεια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί τους στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Βόλο. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μεταγραφικό του μπαμ με την απόκτηση του Ουνάη, όμως η περίοδος των μεταγραφών δεν έχει ακόμη τελειώσει. Εκείνο που φαίνεται να μην έχει κλείσει ακόμη είναι το θέμα του στόπερ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το τριφύλι καίγεται να πάρει κάποιον τώρα.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά αιθρίος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 27 Μύκονος Νάξος, 28 Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Λίμνος, 30 Ηράκλειο Χανιά Καβάλα, 33 Αθήνα Πρέβεζα Τρίκαλα, 34 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Σέρες Γιαννιτσά Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Elliot Page δήλωσε ότι η έβρεση του κατάλληλου ρόλου έχει αποδειχθεί δύσκολη διαδικασία, καθώς αποκάλυψε ότι δεν έχει καταφέρει να βρει έναν ακόμη καλό ρόλο μετά τη συμμετοχή του στην Οδύσσεια. Η ταινία κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούλιο και ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει κάποια άλλη δουλειά. Ο ηθοποιός του The Umbrella Academy, ο οποίος δήλωσε δημοσίως ότι είναι trans το 2020, είπε ότι ελπίζει να συνεχίσει να εργάζεται ως ηθοποιός. Αναπολώντας την εμπειρία του από τα γυρίσματα της ταινίας Inception του Christopher Nolan το 2010, ο Page θυμήθηκε ότι ένιωθε άβολα με τον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα όμως που έχει αποδεχτεί την πραγματική του ταυτότητα, αισθάνεται ότι βρίσκεται στο ιδανικό σημείο για να κάνει την καλύτερη δουλειά του. Διακοπές στη Μύκονο κάνει ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος εθεάθη να κάνει βόλτα στα σοκάκια του νησιού το βράδυ της Τετάρτης. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας που άλλωστε έχει πολλάκις εκφράσει δημοσίως την αγάπη του για την Ελλάδα και επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας, φωτογραφήθηκε να περπατά σε έναν από τους πιο πολυσύχνα στους δρόμους του νησιού, με τον ίδιο να ποζάρει ευδιάθετος και χαμογελαστός. Ο Ζαν Πολ Γκότιε εμφανίστηκε με casual look φορώντας μαύρο παντελόνι, σκούρα γκρι μπλούζα, ένα jean jacket και κλειστά μαύρα παπούτσια.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μια νέα επιστημονική μελέτη σχετικά με τον παγετώνα της αποκάλυψης στην Ανταρκτική φέρνει στο φως εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις, οι οποίες διέφευγαν έως σήμερα από την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας. Το φαινόμενο εντοπίζεται στην Ανταρκτική με την πλειονότητα των δονήσεων να συγκεντρώνεται στο θαλάσσιο μέτωπο του συγκεκριμένου παγετώνα. Πρόκειται για τον διαβόητο παγετώνα της αποκάλυψης, η πιθανή κατάρρευση του οποίου απειλεί να ανεβάσει την παγκόσμια στάθμη της θάλασσας. Έως σήμερα η πλειονότητα των καταγεγραμμένων παγετωνικών σεισμών προερχόταν από τη Γροιλανδία. Εκεί οι σεισμοί είναι μεγάλου μεγέθους, συγκρίσιμοι ακόμα και με τις πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας, με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται εύκολα από το Παγκόσμιο Δίκτυο Σεισμογράφων. Μάλιστα, στη Γροιλανδία παρουσιάζουν εποχική διακύμανση με κορύφωση στα τέλη του καλοκαιριού, φαινόμενο που εντείνεται τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της ταχύτερης υπερθέρμανσης των πολικών περιοχών. Η ανίχνευση αυτών των σεισμών στον παγετώνα της αποκάλυψης προσφέρει ένα νέο πολύτιμο εργαλείο στους επιστήμονες. Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ωκεανού πάγου και στερεού φλοιού στο σημείο θεμελίωσης επαφής τους θεωρείται κομβική, καθώς μπορεί να δώσει απαντήσεις για τα όρια μηχανικής σταθερότητας του παγετώνα και να περιορίσει τις μεγάλες αβεβαιότητες που υπάρχουν σήμερα στις προβλέψεις για την άνοδο της στάθμης των θαλασσών τους επόμενους αιώνες.
2: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
5: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Το στάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 4 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1682. Ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη στον οποίο δόθηκε το όνομά του. 1888. Ο George Eastman πατεντάρει το πρώτο φωτογραφικό φιλμ και το κατοχυρώνει με το όνομα Kodak. 1939. Μία ημέρα μετά την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ολλανδία και το Βέλγιο δηλώνουν ουδετερότητα. 1958. Στην Ελλάδα η αστυνομία ανακοινώνει ότι οι Teddy Boys θα κουρεύονται με την ψηλή. 1973. Μαζικός αντιχολερικός εμβολιασμός σε πολλές περιοχές της χώρας εξαιτίας της εμφάνισης κρουσμάτων στη γειτονική Τουρκία. 1974. Παραπέμπονται σε πειθαρχικά συμβούλια όλοι οι πανεπιστημιακοί που συνεργάστηκαν με τη Χούντα.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
2: Έλο μας χαρτί υγείας 2,99. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Έλο μας, κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο Μας.
3: Έλο Μας χαρτί υγείας 2,99. Σάιος όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Έλο Μας. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο Μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

ελπίδες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καταστικά σας.